FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή.
1: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς

0: διακοπώ. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Σφαίρα 102.
12: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vetachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vetachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνο. Πολύτεκνους φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό.

0: Castrol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Και μετά, κρυωματάκι.
13: Πρωινό σφαίρα 102,2.
16: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο ένα μικρόφωνο.
17: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο άλλο μικρόφωνο.
16: Και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, γιατί έτσι ο Νίκος Καλούδης το αποφάσισε να έρθει μισή ώρα μετά. Οπότε, τι να πεις, διευθυντής.
17: Άσε τι μου έτυχε, Παναγή.
16: Ναι, δεν με νοιάζει. Καθόλου, καθόλου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αυγουστίνο. Χρόνια πολλά. πολλά στην Αυγουστίνα, χρόνια πολλά στον Ιερώνυμο, στη Μόνικα, στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μια τέτοια ημέρα.
17: Καταλαβαίνεις τι μου
16: Νικό, είσαι ο πιο ανεύθυνος διευθυντής που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Αντί εσύ να κυνηγάς τους υφισταμένους, λέει, υφισταμένους πρέπει να λέγονται. Σε κυνηγάνε οι υφιστάμενοι να έρθουν εσύ.
17: Χάλασε η συσκευή σου τώρα. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή και πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
16: Μία καλημέρα να πούμε και στα καταστήματα Lidl που είναι εδώ, και ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί? Η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, έτσι τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα. Περιμένουμε τις καλημέρες και τις δικές σας σε αυτά τα 20 λεπτά που αποφάσισε ο Νίκος να μας απομείνουν. Στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο, στο Viber 6936101022, έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok.
17: Τι μου έτυχε, Παναγή,
16: γιατί δεν έχουμε.
17: Δεν με νοιάζει.
16: Αφού είσαι ψεύτης, τίποτα δεν λέω. Κοιμήθηκες. Παραδέξου το.
17: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, όχι το δικό σου αίμα. Όμως εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray, γιατί είναι από το Unipharma.
16: Λοιπόν, να περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο από ειδήσεις, από επικαιρότητα,
17: αλήθεια,
16: από πολιτικά, από οικονομικά, από αθλητικά,
17: αλήθεια,
16: από τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Έχουμε γάμους πάρα πολλούς, είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
17: Ναι,
16: να ευχηθούμε σε όλα τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Γάμους, βαφτίσεις, έχουμε πολύ πράγμα.
17: Ωραία την Παρασκευή.
16: Και η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο και ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κουμπάρας. Έγινε κουμπάρος ο Γιώργος Λιάγκας και είδαμε και τι δεν είδαμε. Όλα αυτά όμως εδώ θα τα δούμε μέχρι και τις 7, μην ανησυχείτε καθόλου.
17: Χθες έπαιξα στο δεύτερο γέλιο.
16: Χαίστηκα. Τραγούδι και επιστρέφουμε.
17: Περίμενε, Παραγή. Δεν θέλεις να σου πω κι άλλα τέτοια.
16: Δεν με νοιάζει καθόλου.
18: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: βγει. Έλα.
1: Νομίζω ρε φίλε, έτσι όπως πιάνω το κεφάλι μου με το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Κάπου σε καορισμένα σημεία φυτρώνει μαλλιά.
0: Μάλιστα. Όπως το είπες, Νίκο μου. Νομίζεις. Αυτό το. Να σου πω.
1: Τι?
0: Όταν αρχίζει να ξυπνήσεις, παθαίνει κάτι το χιούμορ σου. Λοιπόν, παιδιά, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, σε μένα θα μπεις τώρα. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Όλος ο πλανήτης κινεί τις αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Χθες Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Έκπληξη η Ιαπωνία, έτσι. Στοίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό της Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα για να μπει στο nation.stoihima.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής με έναν φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να προκριθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουνίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθεί στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον μπαλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι λέμε τελευταία και όλους εσάς τώρα που είστε στο δρόμο, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να μας κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, ψώνια, λογαριασμοί, για όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν και σίγουρα θα βρεις κάτι που σε ενδιαφέρει και σε αφορά και σε εξυπηρετεί. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, πάω να ρίξω μια ματιά στην επικαιρότητα. Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, παρακαλώ, μάλιστα. Για να τελειώσουν όλα όπως διαβάζω τώρα. Το τι ακριβώς θα γίνει δεν το ξέρω. Άμεση ανάλυση, κακή συμφωνία βλέπει το Ισραήλ. Τι φοβάται ότι σημαίνει το deal του Τραμπ με την Τεχεράνη. Έχουμε και το τρίγωνο Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος και οι απειλές του Ερντογάν. Έχουμε σας λέω, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής γίνεται ένας χαμός. Βαγγέλης Παυλίδης και Μαριάννα Σολκίδου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μετά από 10 χρόνια σχέσεις. Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον καλό της και εκείνη στη Μεσσηνία του Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τα πολύ πολύ δυσάρεστα τα αφήνω λίγο εκτός. Η φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη να απολαμβάνει βουτιά στο Σούνιο και το τρυφερό μήνυμα από το Ματέο Παντζόπουλο.
1: Στο Σούνιο.
0: Ναι.
1: Στο Σούνιο. Σε ποια παραλία.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ σε παραλία στο Σούνιο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Και ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ, το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις βάσεις. Ό,τι γράψαμε, γράψαμε. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Α, και πρώτη παράταξη του Πατούλη στις ηλεκτρονικές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτά λίγο πολύ με τα νέα, όχι τα τόσο δυσάρεστα που παίζουν στην επικαιρότητα, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Αλλά πάμε να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, μία πρώτη πρόγνωση. Πριν τις 8 παρα 10 έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα τίτλο. Μετά τις μπόρες έρχονται 35 άρια, άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα Δευτέρα.
1: Τι έχουμε?
0: Άνοδο της θερμοκρασίας. Ας το κινητό σου, θα με παρακολουθείς, δεν με χρειάζεται να τα λέω.
1: Μα μου λέει τώρα πέρα ο Θανάσης ότι δεν ήταν έκπληξη η Ιαπωνία.
0: Καιρός.
1: 2-2 τώρα με την Ολλανδία, δεν είναι έκπληξη, γίνει η Ιαπωνία το ίδιο δυνατή όσο η Ολλανδία. Το ότι έπαιξε άσχημα η Ολλανδία προφανώς. Δεν διαφωνώ.
0: Καιρός για σήμερα για την Αττική. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Παναγή.
1: Έλα.
0: Ξέρεις τι, λόγω του ότι το Μουντιάλ είναι, ρε παιδί μου, εκείνες τις ώρες μέσα στη νύχτα, δεν το έχω απολαύσει.
1: Μου έρχεται μια λέξη από τώρα, αλλά να μην την ξαναπώ, την είπα πιο νωρίς. Να σε ρωτήσω κάτι, πες μου τι έγινε, πού πέσανε μπουκέτα στο...
0: Στον πέμπτο αγώνα. Στον πέμπτο αγώνα.
1: Γιατί πλακωθήκανε, τι έγινε,
0: γιατί...
1: δεν παρακολούθησαν τίποτα τώρα.
0: Γιατί για μια θέση παρκαρίσματος. Πού να ξέρω, ρε Παναγία, γιατί πλακωθήκαν, κάτι είπανε.
1: Δεν μπορεί να με βγει και στη δημοσιότητα το γιατί...
0: Δηλαδή μου κάτι, είχαμε στον αγώνα εκεί πέρα και
1: τι τα... προηγήθηκε, λέει, της γροθιάς του Τζόουν στον Ναν.
0: Ποιος ήταν εκεί πέρα, κανείς από όλους αυτούς.
1: Ήρθαν, λέει, τέτα τέτ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απόθυσε βία.
0: Από πριν, από τον αγώνα που κόλλησε το κεφάλι και τον έπιασε το λαιμό.
1: Τι έγινε όμως, γιατί.
0: Κάτι σε μια φάση, κάτι εκεί πέρα είπανε. Α, Βεζένκοφ.
1: Έλα.
0: Έκανε έτσι, Βεντζέκο.
1: Γι' αυτό πλακωθήκανε.
0: Από εκεί ξεκίνησε, κάτι είπε και αυτός, του είπε και αυτός, του είπε και ο άλλος και ο άλλος.
1: Τώρα αυτά, καλό θα είναι να μην γίνονται στο χώρο του αθλητισμού που πάμε να...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, θα σου έλεγα τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, δεν κάνανε μηνύσεις. Από το Σικάγο είναι και οι δύο. Τι νομίζετε, τα λύνουν με κουβεντούλες.
1: Όχι.
0: Ο καλύτερος εκεί πέρα έχει κάνει. Ξέρω εγώ τι
1: κάνει.
0: Ξέρω εγώ τι κάνει, γίνεται εκεί.
1: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Cocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Και να καλωσορίσουμε και στην παρέα μας την εταιρεία Vechro. Στην επιλογή χρώματος 4 είναι τα σημαντικά κριτήρια: να είναι ελληνικό, άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό. Για περισσότερα από 75 χρόνια, η Vechro προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Το άοσμο και υποαλλεργικό. Smalto Plast Silk συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Βέχρο και τελείωσε.
0: Να πω μια καλημέρα στη Μαργαρίτα που με έπιασε χθες και μου πει: είστε καταπληκτική, είστε αυτό.
1: Πού ήσουν χθες, σε γάμο?
0: Πήγαινα, όχι, πήγαινα σε να πάρουμε ένα παγωτό με τη Σοφία.
1: Α, πού, στο Χολαγό?
0: Ναι, εκεί πέρα στο Δημητρίου που είναι κοντά.
1: Εδώ ήσασταν.
0: Ναι, ρε.
1: Δεν πήγατε.
0: Το επόμενο θα φύγουμε.
1: Το επόμενο θα φύγετε. Το επόμενο θα λείπω και εγώ, θα φύγω Σάββατο και θα λείπω και Δευτέρα.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Θα δεις ό,τι γίνεται.
0: Θα δεις τι θα γίνει και στο μισθό σου.
1: Δεν με νοιάζει, Νίκο μου. Εγώ
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Τα χρήματα για μένα πλέον. Άκου λίγο, έχω περάσει μια άλλη φάση στη ζωή μου.
0: Πες μου σε αυτή τη φάση.
1: Δεν είσαι έτοιμο αυτή τη φάση.
0: Μιλάμε για αυτή τη φάση.
1: Νίκο, άκουσε με λίγο. Εγώ έχω αποτάξει από πάνω μου τα υλικά αγαθά και τα οικονομικά.
0: Ωραία, κάνουμε μια συμφωνία.
1: Εγώ πλέον θέλω ποιότητα στη ζωή μου. Δεν θέλω λεφτά. Τι να τα κάνει τα λεφτά. Καταλαβαίνεις. Όλοι στο βωμό του χρήματο έχουμε ξεχάσει να ζούμε.
0: Συμφωνώ.
1: Γι' αυτό την άλλη Δευτέρα θα ζήσω. Γι' αυτό την έκανα όλη αυτή την πρόταση.
0: Καλά, από μένα μαζί. Άμα είναι να γλιτώσω λεφτά, εγώ μη σε νοιάζει.
1: Αυτό, αυτό. Δώστα σε κάποιον άλλον που τα έχει ανάγκη. Δώστα στη Βερίνα.
0: Θα έρθουν τα παιδιά τώρα.
1: Τόσα έξοδα έχει η Βερίνα. Κατάλαβε.
0: Ξέρεις αν τα παιδιά θα έρθουν τη Δευτέρα.
1: Την άλλη.
0: Αυτή που θα
1: έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθουν αυτοί. Θα μιλήσουμε για την άλλη Δευτέρα. Μην τρελαθούμε κιόλα. Περίμενε.
0: Έχει μιλήσει καθόλου τη Σαββατοκύριακο μαζί
1: του? Όχι, όχι, όχι. Προσπάθησα λίγο με την Άντση. Την πήραμε, ξαναπήρε. Δεν απάνταγε ο ένα, δεν απάνταγε ο άλλο και δεν μιλήσαμε τελικά.
0: Δεν το αφήνεται.
1: Είδα χθε είχαν πάει στα μπαχαλάκια για φαγητό όμω ένα story.
0: Στα μπαχαλάκια.
1: Στα Instagram τα προδίδει όλα τελικά. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μα πάει στο break των 7. Δεν έμεινε break κατευθείαν.
0: Άμα θε πέσει ένα ρεφρένο, το έχω ξαναπεί.
1: Κανόνισε αρχισό τηλιόλιου, ε.
0: Ποιο?
1: Το λογαριασμό.
0: Α, πες το.
1: Α, ωραία, πες, ωραία. Πες. Όχι, άστο πρωί-πρωί.
0: Σε παρακαλώ, πες.
1: Μπορώ να έχω λίγο.
0: Πρώτα πες αυτό που θες να πεις και μετά θα φύγουμε με το τραγουδάκι σου.
1: Εντάξει, σκηνοθέτησε με λίγο.
0: Ναι, μα.
1: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Τα λέμε από νωρίς το πρωί, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Τα Lidl εγγύονται. ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκα, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Μας ακούει και ο Μανώλας. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα.
1: Πες μου κανένα άλλο, το λογαριασμό έχει.
0: Από τώρα που παίζει, θέλεις.
1: Ναι, κάτι, κάποιο.
0: Θες να πεις το είπες. Μήπως σε κουράσει, φαντάζομαι. Είπες, ναι. Μη σε κουράσει.
1: Είναι λιόλιο αυτό, λιόλιο.
0: Σε λιόλιο θέλεις.
1: Ναι, λιόλιο θέλω.
0: Τώρα έχει γίνει viral το νοικιάστηκε γι' αυτό, αν θέλεις να πεις το νοικιάστηκε.
1: Να πω το νοικιάστηκε.
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Στη φωνή μου πιστεύεις, ποιο θα ταιριάζει πιο πολύ.
0: Το βάλε. Το βάλε, συγγνώμη αυτό, το βάλε. Και εκεί που πήγε ένα.
1: Ναι. Για πάντα να.
0: Άσε με τίποτα. Λες και το γράψα εγώ.
1: Περίμενε. Απομακρύνουμε από το μικρόφωνο, τραγουδάω, break και επιστρέφουμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί που πήγαινα, για πάντα να σε σβήσω, το βάλε.
0: Το στήθος, γιατί το πιάνεις.
1: Τα βυσιά μου κάνω την Κωστάκη. Και εκεί που. Μετά τι λέει, ρε.
0: Παναγιπέστο το ρημάτι.
1: Ωραία.
0: Ένα ρεφρέν θέλω, ρε.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Πάω σε break, άστο.
2: Πάμε σε break, εφόμαστε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας. ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
3: Ναι,
2: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
2: Να το πρακτιάσω.
5: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλή!

0: Καλημέρα!
1: Είμαι βλάχος,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε!
1: Καλημέρα,
0: εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα για ακόμη μία φορά.
1: Να υποδεχτούμε και τον Παναγί μας, έτσι.
0: Είναι πρωινό. Βγάλε τον Γρηγόρη από μέσα, σας παρακαλώ. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Γιώργος Λιανός,
1: κύριε Σκεγγίνη.
0: Είναι ο Νίκος Καλούδης και σε πολύ πολύ λίγο και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και η Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα Ιούνιου. 15 Ιουνίου φτάσαμε.
1: Σήμερα 15.
0: Σήμερα 15.
1: Ακριβώς τα μισά.
0: Πότσο πάει ο Ιούνιος, 30. Πότσο πάει. Πότσο πάει ο Ιούνιος, ωραία.
1: Πάει 30 ο Ιούνιος.
0: 30 πάει, άρα είμαστε ακριβώς στη μέση, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, βεβαίως, γιατί έχει κανένα Αυγουστίνο.
1: Χθες μαζί ήμασταν με τον Αυγουστίνο.
0: Ποιον Αυγουστίνο.
1: Τον Αυγουστίνο, δεν τον ξέρει τον Αυγουστίνο.
0: Α, δεν τον ξέρω τον Αυγουστίνο. Στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στην Μόνικα και στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα 15
1: να
0: Ιουνίου.
1: Σας γράφω χρόνια πολλά, μωρή Λουλού.
0: Ορίστε. Δεν τα λέμε. Μίλα πιο όμορφα, βρε Γιώργο μου, δηλαδή.
1: Μα
0: για όνομα.
1: Μα γιορτάζει ο άνθρωπος, να μην τον.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας. Αποτελεί, λέει, ημέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν καλά. Έχει ανέβει πάρα πολύ το νούμερο αυτό, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Διάβαζα, παιδιά, μια έρευνα που έγινε. Απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι. Όλοι τα περισσότερα, ένα στα δύο ζευγάρια. Όχι, μωρέ. Σταμάτα, ρε Γιώργο, δεν μπορεί.
1: Γίνεται! Γιατί άμα δεν γίνεται, πώς θα.
0: Σταμάτα, βρε Γιώργο!
1: Δεν θέλω να κάνω παιδιά, παιδί μου. Τι είναι, απλό το πράγμα.
2: Εσύ Παναγιώτη, τον ελεύθερο χρόνο.
1: Ακριβά τα παιδιά, πολύ. Αυτό
0: ναι,
1: εδώ.
0: Κάπου διάβαζα, ναι, κάπου διάβαζα μία έρευνα. Ένα στα δύο λέει ζευγάρια.
1: Καλώς τον Παναγί.
0: Αποφεύγω.
1: Τον Γιώργο και την Άνση.
2: Έλα, ρε Νάνση.
1: Ωπ, καλώς τον Νίκο, να τον υποδεχτούμε.
0: Η άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα είναι.
1: Δεν έχει όρεξη, μην πειράζει.
0: Είναι πρωί ακόμα, δεν έχει και το καφέ τη. Την ξέρω εγώ την κουμπαρούλα μου.
1: Και μια χασοκίνηση.
3: Καλώς τα παιδιά, καλώς τον Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλώς τον Παναγί.
1: Σου φωτίζει τα τσάκρα.
3: Καλώς τον Νικολάκη, καλώς την
0: δεν έχουμε πει τίποτα.
3: Ναι, αλλά τα λέει ο Γιώργος, τα λέει πιο ωραία. Απλά τα λέει όλα. Μην τα λες όλα.
0: Είχα μείνει στην Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας σήμερα μετά.
1: Και ήθελε να στυλιτεύσει.
0: Ποιο να τσακωθώ, ποιο να τα πει στο τέλος.
3: Όχι, όχι. Να ρωτήσω. Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, εδώ.
1: Πήγα σε ένα μέρος που δεν θέλω να πούμε ποιο
0: στην
1: είναι.
0: Στην Ερέτρια πήγα.
1: Σαράτα θα πλακώσουν όλοι εκεί οι τουρίστες.
4: Γιατί ήταν τόσο ωραία, Γιώργο.
1: Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να έρχεται κανένας. Μπορούμε να μείνω.
4: Έχει πολύ ωραία θάλασσα, Γιώργο.
1: Κοίτα, ο Ευωϊκός δεν φημίζεται.
0: Μερικές το σημείο που πηγαίνεις εσύ. Δαγκόψαρα, πώς τα λένε.
1: Μία φορά στα.
0: Δαγκόψαρα,
1: ναι, αυτά. Ναι.
0: Που δαγκώνουν.
1: Τι γίνεται με τα κοκοκόψαρα. Κάπου διάβασα, αλλά δεν ξέρω αν είναι πραγματική είδηση, γιατί το είδα στο TikTok.
0: Θα μας δαγκώσουν το τσουτσούνι, τα δαγκόψαρα.
1: 198 έλεγε, αλλά τώρα είναι στο TikTok, παιδιά.
3: Δεν κάνω πλακά.
0: Δεν κάνεις πλακά.
3: Έψαξα, βρήκα, συγγνώμη Γιώργο.
1: Γιατί κυνηγάνε τσουτσούνια.
3: Βρήκα σπασουάρ μπροστά.
1: Αυτό είναι. Πήρε τα σκάσμε στη ρόδα.
4: Δεν λέει ψέματα.
1: Τα σκάσμε στη ρόδα.
3: Βρήκα. Και θα πάρω σήμερα με το
4: Γιάννη. Μέσα από το μαγιό Σπασουάρ.
3: Από το Γιάννη του Τράκα, αυτό το πλαστικό που φοράνε αθλητές.
1: Έχει
3: ένα σαν πλαστικό.
4: Όχι, δεν έχει βρει.
0: Γιατί είναι Γρηγόρη μου, ένα λεπτάκι.
1: Μπορεί να βρει για μένα ένα medium.
0: Άμα σου φάει το τσουτσούνι, αν θα σου φάει το δάχτυλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη.
1: Στην περίπτωση που είναι κοντά.
3: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη. Αυτή.
0: Μα το θέμα είναι να μην σε φάει, όχι να μην.
3: Αν είναι να φάει ένα πλαστικό,
4: μα είναι αυτό. Εμάς το άγχος μας.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αν θες να σε διαλέξει το τσουτσούνι.
4: Ω ζευγάρι.
3: Κάτσε ρε Νάνση λίγο ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Εσύ δηλαδή θες να σου φάει το τσουτσούνι ή το δάχτυλο. Ναι.
0: Τίποτα Γρηγόρη, το ίδιο μου κάνει.
4: Όχι. Εμείς ως ζευγάρι έχουμε αποφασίσει.
3: Αυτό είναι το πράγμα, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει και τα δύο.
0: Δεν κατάλαβε.
4: Είναι
0: ενώ.
4: Πιο σημαντικό.
1: Είναι περίπτωση.
3: Τι ανόητο που είναι.
1: Σχεδόν
3: ατύχημα. Είναι ερώτηση αυτή που κάνει, ρε φίλε.
0: Δεν θέλω να έρθει καθόλου, αυτό σου λέω.
3: Δεν είσαι ανόητο. Γιατί κάνει τέτοια συζήτηση ανόητη.
4: Τι είναι ανόητο.
3: Θέλει κανεί να έρθει δηλαδή κατά πάνω. Αλλά λε ένα από τα δύο συμβεί. Επειδή
4: το ένα το έχουμε.
3: Προς τα γενετικά όργανα, να γλιτώσει τα γενετικά σου όργανα.
0: Αυτά γιατί πηγαίνουν από εκεί.
4: Επίσης τσιμπάνε και ποπού. Έχω ζητήσει προστατευτικό.
1: Είναι πιο νόστιμο εκεί.
0: Η Νάνση λέει θέλει προστατευτικό για τον ποπού.
1: Άμα ένα ποσά τον Αρθούρο μέσα με την πανοπλία στη Ρόδο, να κατέβω να πούμε έτσι.
3: Τι να κάνω.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να σκουριάσουμε να μείνουμε εκεί.
3: Δεν ξέρω, ρε Παναγία. Τι ερωτήσει. Τι εννοεί τι ερωτήσει κάνει που είναι αυτά τα ψάρια.
4: Πάντα
3: σοβαρά τα κάνει. Ούτε ο Αναστάσης δεν κάνει τι ερωτήσει.
0: Ποια μόνο ερώτηση δεν είναι σοβαρή.
3: Αν στη Ρόδο.
0: Ναι. Γιατί πού είναι η ασοβαρή ερώτηση.
3: Ήρθανε και με το τελευταίο πήγαν.
0: Έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε.
3: Σήκω. Μα αν έχεις τη Ρόδο, αν έχεις.
0: Μα έχει βγει ότι έχουν στον Ευωϊκό και στα Δωδεκάνησα.
3: Εσύ δηλαδή τι λες. Έχει Κύπρος, έχει Τουρκία τόσα χρόνια. Και τους κάνουν και με τα λαγόψερα κάνουν, πώς το λένε, τα έχουν επικηρύξει. Εδώ και χρόνια οι Τούρκοι και οι Κύπροι.
0: Άρα απάντησε μου αυτό.
3: Δηλαδή τι λες, να έρχονται στην Στην Κύπρο και στην Ελλάδα από πού?
0: Θα το έχω τύψει μετά.
1: Κοίτα το
4: παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για να λύσουμε τις απορίες, είναι το όταν γίνεται, όταν πέφτει αλατόνερο εκεί πάνω στο επίμαχο σημείο στα γενετικά όργανα, είναι δεν μπορείς να αντισταθείς. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και στο ψάρεμα τσουτσούνι.
4: Είναι γνωστό.
1: Άμα βάλει τσουτσούνι, τέλος.
4: Αρπάζει
1: κατευθείαν το ψάρι, τρελαίνε.
3: Είναι μεζές πρώτος.
4: Φαραώ και τσουτσούνι.
1: Αλίπαστο. Αυτό το σκουμπρί, η λακέρδα είναι καταπληκτικά.
3: Αλήθεια είναι. Τσουτσούνι, σκουμπρί, λακέρδα.
1: Αυτό. Προτιμήστε τα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστο Ντενίς, παθολόγος πολύ δυνατός, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει. Λογικό. Και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Δεν πήγε καλά, αλλά μετά λένε: όπα, κάτι ξέρει ο γιατρός, θα το συνεχίσουμε. Λοιπόν, 1952 δημοσιεύεται στη ΣΥΠΑ το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Το 1956 έτοιμος ο Καλούδης από πάνω είναι. Συναντιούνται για πρώτη φορά ο Τζον Λένον και ο Πόλο Μακάρτνεϊ των θρυλικών των Beatles. Βρεθήκανε και πάνε την κάνουμε ένα γκρουπάκι. Έτσι να.
0: Και τους βγήκε.
1: Να μας συζητάνε στο πρωινό του Σφαίρα κάθε πρωί.
0: Έτσι.
1: Τσακ πάρτα. Ακριβώς. 2002 αστεροειδής 2002 MN. Περνά μόλις 121.000 χιλιόμετρα από τη Γη, μόλις το 1/3 της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι. Συστά πέρασε αυτός. Από θανάτου σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ, ενώ σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ντέμις Ρούσος, ο Έλληνας τραγουδιστής με διεθνή καριέρα που το πραγματικό του όνομα παναγίνε Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος. Το ήξερες, το μάθες. Ορίστε. Λοιπόν, θρυλική η πορεία του Ντέμι Ρούσου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το 54 γίνεται ο Τζιμς Μπελούσι, το 63 η Έλεν Χάντι, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 64 η Κόρτνεϊ Κόξ, αυτή που έχει παίξει τα φιλαράκια μελαχρινή που τα έχει φτιάξει.
3: Η όμορφη, η όμορφη.
1: Αυτή σ' άρεσε εσένα.
3: Όμορφη.
1: Εμένα μ' άρεσε η Μουρλή, η Φίβη.
3: Ποια
1: θα μ' άρεσε.
3: Αλίμον.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: Μόλις τώρα είχα μια πολύ σημαντική πληροφορία από το φίλο μου τον Νίκο τον Καλούδη. Δεν δουλεύει το app του Σφαίρα.
1: Τι είναι αυτό, ρε Γρηγοριάννε, λυσέ το μου λίγο.
0: App δεν είναι ο πίθηκος.
2: Ναι.
0: Α, Ape είναι. Ape. Δεν δουλεύει ο πίθηκος του Σφαίρα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Και από πού, και πού, και αν είναι από το site.
1: Από το σφαίρα.gr μπορείτε να μας ακούσετε.
0: Από το σφαίρα.gr. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα εδώ, γιατί έχουμε παιδιά υδροσπιράλ ΑΕ, του υδροσόλαρου, του καταπληκτικού αυτού, του ηλιακού που χτυπάει το κεφάλι του Γιώργος, γιατί πραγματικά όταν του είπε ότι, όταν του έκανα τη σύγκριση, γιατί κάναμε μια σύγκριση με κάποιον που πήρε, δεν τον προλάβαμε,
1: ναι,
0: τον Γιώργο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γιατί είχε κάνει την παραγγελία όταν ήταν στον Άγιο Δομήνικο, μου είπε, το κατάλαβε το λάθος που έκανα. Γιατί όταν κάνεις σύγκριση υδροσόλαρ με άλλο ηλιακό θερμοσύμφωνα, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Υδροσπιράλ, 40 χρόνια εμπειρίας, καινοτομίας και αφοσίωση στην ελληνική βιομηχανία. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής, άμεση εξυπηρέτηση, κορυφαία ποιότητα, τηλέφωνο 210-55-93-800. Τώρα θα μπείτε εσύ, Γρηγόρη, 8 και 20. Όχι, 7 και 20. Λες να γράψουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, γράψτε το. Οι τύποι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Ή μπείτε www.hydrospiral.gr για να βρείτε αυτούς τους ηλιακούς.
1: Το πιο σημαντικό είναι να έχει ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου για όλο το χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και η Hydro Solar είναι ό,τι καλύτερο να τους επιλέξει.
0: Είναι κακό ο Νίκος να βάζει κάτι πάντα εδώ πέρα πάνω.
2: Εγώ για εμάς είναι αυτό.
0: Ναι, βάση μου μια γωνία να βάζω τα χαρτιά μου. Λοιπόν, έχουμε και ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο που θα κάνουμε δώρο, παιδιά, στο τέλος της εκπομπής. Οπότε 9:36, 10, 10, 22. Γράψτε. Ο ΑΕΔ πήγα να πω.
1: Ο ΑΕΔ.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Εκεί θα πάμε όλοι σε λίγο.
0: Γράψτε υδροσπιράλ και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε λίγο παρακαλώ για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.
2: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
4: Πολλά νεύρα έχετε.
2: Όχι, γιατί χειροκροτάμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί όχι.
0: Και συνεχίζουμε. Βίντεο Μητσοτάκη από τη Ρόδο. Την υδρώνουμε τη φανέλα, θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές. Φορολογικές δηλώσεις 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η προθεσμία για έκπτωση 3%. Σταθερά πτωτική πορεία του ελληνικού χρέους, ζωφερή πρόβλεψη για εκτείναξη του δημόσιου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 130% του ΕΠ το 2040. 40, πόσο χρόνο θα είμαστε, Γιώργο, σε 14 χρόνια πόσο θα είσαι.
2: 14 χρόνια, 26 έχουμε ακόμα.
0: 14.
2: Νόμιζα ότι πήγαμε στο 30.
0: Όχι, 40.
1: Σε 14 χρόνια θα είμαι 50 χρονών.
0: 50,
2: Παναγίδη, είσαι 50 χρονών, δεν θέλω να σε τρομάξω.
0: Σωστά. Εγώ θα είμαι 52 και 14, 66.
1: Βρωμόπαπος.
0: Αντερβλάκα. Ναύπακτος, ηλικιωμένος που έζησε για χρόνια στην Αυστραλία και ένα δωρεά στο ΕΚΑΒ ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο. Αυτά θέλω, τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω, ρε φίλε, τα βλέπω, εντάξει, το ανοίξω αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα έπρεπε να περιμένει αυτό το κράτος τώρα από δωρεές, αυτά τα ασθενοφόρα και όλα αυτά. Πάνω από 800 χορευτές στη Θεσσαλονίκη κατέρριψαν το ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία σε Ζεϊμπέκη, που το είδατε αυτό στην
1: Αριστοτέλη. Ναι, τι ωραίο που ήταν.
0: Ωραία ήταν, πολύ ωραία.
1: Ναι, ωραία εικόνα.
0: Ερχόμουν κρυφά εκεί στη γωνία. Ο Βεζέγκοφ αποκάλυψε ότι ο Μπαρτζόκας του είχε απαγορεύσει τα μπουζούκια, αλλά αυτός πήγαινε στη Λιόλιου.
1: Άμα είναι για την Κατερινάρα, πηγαίνεις κρυφά στην Κατερινάρα.
4: Κανείς δεν αντιστέκεται στο Κατερινάκι.
2: Αυτό κερδάνε.
0: Στη Βάρκιζα το σούπερ γιο του ιδρυτή της WhatsApp. Έχει μήκος 100 μέτρα και αξίζει 325 εκατομμύρια ευρώ. Καλό.
1: Τι ωραίο πράγμα, τι κόσμημα είναι αυτό.
4: Με την ελικόπτερούμπα του.
0: Εντάξει, το
2: ελικόπτερο. Γιατί τόσο μεγάλο να είναι ένα σκάφος.
0: Γιατί δεν ξέρεις πώς να κάνεις τα λεφτά.
2: Ναι, ακριβώς. Πάρε ένα νησί αφού το πάρει.
1: Είναι αίσθημα να το ζούσα έστω για λίγο, ρε παιδί μου, να δω πώς. Ναι.
4: Μπορεί να θέλει να
1: ξέρει
4: και
1: να κάνει τα λεφτά.
0: Παναγία μου, αλήθεια σου λέω. Σου εύχομαι στη ζωή σου.
1: Να μην το, μην το πεις.
0: Θα σου πω μια τάκα και αν την καταλάβεις, την κατάλαβες. Ναι. Εύχομαι στη ζωή σου να μην λύσεις ποτέ όλα τα προβλήματα.
1: Ω, δεν θα, το οικονομικό μόνο.
0: Ξαναλείπα κάτι. Μην συνέχεια πρέπει να απαντάς. Σου λέω λοιπόν μια ευχή.
1: Ναι.
0: Και θέλω να το θυμάσαι και όταν πεθάνω. Μην συνέχεια πρέπει να απαντάς. Σου λέω λοιπόν μια ευχή.
1: Ναι.
0: Και θέλω να το θυμάσαι και όταν πεθάνω. Εύχομαι στη ζωή σου να μην λύσεις ποτέ όλα τα προβλήματα.

0: Τα χαρτιά πρέπει να υπογράψουν για να τελειώσει όλη αυτή η σύραξη. Να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να σταματήσουν ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανών από τους Αμερικανούς και να πάνε όλοι στην ευθύνη της Παναγίας.
1: Θα πέσει το πετρέλαιο δηλαδή, ε!
0: Βραβεύτηκε. Έπεσε 4% σήμερα.
1: Ναι!
0: Ναι, στα λέω, εγώ τα παρακολουθώ.
2: Γιατί δεν προλαβαίνετε, μου λέτε και τα νέα που βλέπουμε τώρα από την τηλεόραση. Βραβεύτηκε η ταινία, λέει, φίλοι για πάντα και πήρε και βραβεία πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι. Επαναγγείλει και απέναντι την οθόνη. Κοιμάσαι όρθιο.
3: Γρηγόρη, συγγνώμη, βλέπω τι αληθινέ ιστορίε.
0: Αυτό βλέπει άλλο. Έχει πάει εξαίσθηση αυτό τώρα. Έχει χωρίσει με την κόρη του τέτοιου, του μηχανικού.
4: Υπάρχει πρόβλημα. Θα σα μιλήσουμε για αυτέ τι εξελίξει.
0: Κάποια μπάλα είδε.
3: Τι έχουμε σήμερα?
2: Σίγουρα έχουμε ένα δίλημα που θα μας δημιουργήσει διάφορα
3: τόσο πολύ
0: συστήματα. Ναι.
3: Τι έγινε,
2: ναι. Να πω κάτι άλλο.
4: Προβληματισμένο το βλέπω τον κύριε Τάσο.
2: Μήπως χθες μάθατε τι έγινε? Εντάξει, 7-1 κέρδισε η Γερμανία.
0: 5-5
2: κέρδισε. Ιαπωνία, Ολλανδία, 2-2.
3: Θα μου πει κανένας τι έγινε με αυτήν την
0: Ολλανδία. Έχει βγει αυτός ο τύπος. Ένας καθηγητής εκεί μαθηματικών, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίος προβλέπει πάντα τον νικητή του Μοντιάλ κάθε 4 χρόνια.
2: Δεν είπε την Ολλανδία, είπε την Ολλανδία. Ολλανδία, Ολλανδία θα φτάσει στο τελικό.
0: Και ο τελικός θα είναι Πορτογαλία-Ολλανδία.
1: Γρηγόρη.
2: Όχι, η Βραζιλία, φίλε, την έχουν να μην μπαίνει στους 32.
0: Φαντάζομαι ότι δεν καλά.
3: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, εσείς που είστε πολύ ποδοσφαιρόφιλοι, να μου απαντήσετε.
2: Λοιπόν, πάμε στη
3: όταν γίνεται ένα πέναλτι. Περίμενε λίγο. Όταν γίνεται ένα πέναλτι. Γρηγόρη!
0: Ποιος το φώναξε αυτόν, ποιος μπήκε στην κουβέντα?
3: Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Τι θέλει το παιδάκι, τι ρωτάει?
3: Εσύ, Τουρμπίνη, την καλύτερη ώρα εμφανίζεσαι πάντα.
0: Την ώρα που απειδούν οι Αιγύπτιοι.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
3: Όταν γίνεται ένα πέναλτι.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Ο τερματοφύλακας πέφτει τυχαία από που να είναι.
0: Ήταν πέναλτι.
3: Ήταν πέναλτι.
0: Το ψαρώνει, αγόρι μου.
3: Ο τερματοφύλακας πέφτει τυχαία όπου να είναι.
0: Ναι, πέφτει, λοιπόν, θυμάει. Ανάλογα που υποψήφι.
3: Πώς
0: κοιμάται το βράδυ.
3: Από δεξιά και μπάλα πήγε αριστερά.
0: Τι ρωτάει, ποιος είναι αυτός, ποιος τον έφερε αυτόν?
2: Είσαι τώρα λίγο και την κάνεις μια ερώτηση.
3: Ναι, τυχαία πέφτει, αλήθεια.
2: Όχι, το συνεννόεται με το παίχτη, βλέπω θα τη βαρέσει.
0: Του κάνει ματιές.
3: Δηλαδή, περιμένετε ρε παιδιά, άλλο εννοώ. Δεν προλαβαίνει να δει. Όχι, δεν μπορεί ένα τερματοφύλακα να δει πού θα πάει η μπάλα και μετά να πέσει.
0: Δεν προλαβαίνει που την κεφαλή κλείνει.
2: 9 μέτρα είναι.
3: 9 μέτρα, δεν προλαβαίνει να δει πώ θα πάει.
2: 9 μέτρα είναι αυτό. Βέβαια, όχι, δεν προλαβαίνει.
3: Δεν προλαβαίνει.
2: Με ταχύτητα τη μπάλα δεν προλαβαίνει.
0: 9 μέτρα, ξέρει τι είναι 9 μέτρα. Α και πέντε το παιδάκι.
3: Αυτό που μαθαίνουν οι τερματοφύλακε είναι πέσω που να είναι και αν το. Τι?
2: Υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε πολλές φορές που έχουν τσεκάρει τους παίχτες που βαράνε τα πέναλτι, που περισσότερες φορές τις ρίχνει την μπάλα.
3: Ναι.
0: Εξήγησε το παιδάκι, δεν ξέρει, γελάω.
2: Ναι, είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος. Με στατιστική που τη ρίχνει πιο πολύ.
0: Σαν και τριπόδαρος.
2: Προσπαθούν ειδικά όταν. Οπότε έχει.
0: Εκτός! Εκτός!
2: Συγγνώμη,
0: παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, Τάκη. Και πολλές φορές υπάρχουν και πρωτοματοφύλακες που περιμένουν να δουν. Στα 10 του δευτερολέπτου, μήπως και το προλάβουν. Βέβαια, θα ήθελα, επειδή γίνανε πολλές αλλαγές στο παγκόσμιο κύπελλο και ήθελα να τις συζητήσουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν συζητήσαμε. Θα ήθελα να κάνω μια αλλαγή στον κανονισμό του πέναλτι. Και θα ήθελα να τη στείλω στην UEFA. Να το συζητήσω. Ότι ο παίκτης που παίρνει το πέναλτι. Δηλαδή, αν ρίξει εμένα κάτω στην περιοχή, γιατί για να πάρει πέναλτι σημαίνει ότι χτυπά έναν παίκτη.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: κάτω.
3: Ναι, ναι.
2: Αν δεν τραυματιστεί στο σημείο ώστε να βγει από τον αγώνα, υποχρεωτικά αυτό να
3: πρέπει να το ρίξει αυτό. Α, αυτό συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεν γίνεται να ρίχνει τον Παναγί και με να βαρώ το πέναλτι εγώ. Κατάλαβε τι εννοώ. Αφού έριξα τον Παναγί και το έκανα όπως.
3: Αυτό πρέπει να το ρίξει.
2: Αυτό πρέπει να ρίξει το πέναλτι. Άρα ουσιαστικά.
3: Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
2: Αυτό που χτυπά.
0: Τι λέει το παιδάκι, το έχει σκεφτεί, δεν ξέρει μπάλα. Δεν ήξερε το πέναλτι βαράμε τα 9 μέτρα.
3: Το ξέρατε.
0: Υπήρχαν όμως και κάτι φαντάσματα όπως ο Ραμπέρα Σαντρατανά έτσι, και ο Χουασαντισί έτσι που πέφτανε και με κλειστά μάτια να πέφτανε το πιάνε το πέναλτι. Ήταν το γνωστό του κόλλου τα 9 μέτρα.
5: Σφαίρα σε αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ήθελα λίγο να πω και γιατί βλέπω τώρα στην τηλεόραση πάλι αυτή την ιστορία του Τζόνς με τον Αν που μαλώσανε. Πάντως, παιδιά, αν δεν βάλουν όλοι ένα χεράκι να σταματήσουν αυτές οι εικόνες, εγώ απορώ και ξαναλέω γιατί συνεχίζουν στην τηλεόραση και βάζουν αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, τι θέλετε τώρα να δείξετε όλοι εδώ? Μετά μην ρωτάτε γιατί μαλώνουν τα παιδιά εκεί έξω και πλακώνονται στις μπουνιές. Όταν βλέπεις τα αγαπημένα σου ενδάλματα να πλακώνονται, και άντε αυτοί πλακώθηκαν, πόσο θα το δείξετε πια στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση? Ας βγει ένας νόμος. Πώς γίνεται πλέον ο νόμος και λέει ότι αν γίνουν φασαρίες, αν ανάψουν καπνογόνα, αν υπάρξουν επεισόδια στην κερκίδα, απαγορεύεται να τα δείξει ο σκηνοθέτης? Γιατί μετά ό,τι γίνει κακό και αρνητικό, έχει το δικαίωμα το κάθε κανάλι και το αυτό να το δείξει?
1: Τηλεόραση φταίει, μωρέ Γρηγόρη.
0: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να υπάρχει. Όχι. Πρέπει η βία να σταματήσει από κάθε εικόνα. Πρέπει η βία να σταματήσει σε κάθε της μορφή, να μεταδίδεται.
1: Για μένα είναι απαράδεκτη αυτή η σκηνή. Δεν θα τα βάλω με τηλεόραση που το δείχνει.
0: Όχι, όχι, θα τα βάλεις. Θα τα βάλεις. Άκου να σου πω.
1: Στο χώρο του αθλητισμού.
0: Παναγία, συνεχίζεις τώρα. Δεν ξέρω.
2: Δεν είναι μερικά πρόσωπα που δεν τα δείχνει τηλεόραση και τα δείχνει το ίντερνετ.
0: Αυτό θα πρέπει να πάρουμε ένα. Συμφωνώ, να πάρουμε ένα. Στην τηλεόραση υπάρχει ήδη ένα νόμο που απαγορεύει τη βία να μεταδοθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει. Φεύγει η κάμερα, πάει αριστερά. Λοιπόν, αυτό αφού συμβαίνει. Τώρα, αυτό το πράγμα τι βοηθάει? Όλοι οι πιτσιρικάδες που το βλέπουν αυτό του δημιουργεί μια νευρικότητα. Του λέει, αφού μαλώνουν αυτοί, αγαπάνε τα. Φωνάζουν αυτό. Μαλώνουν πιο σημαντικά πρόσωπα. Μαλώνουν στη Βουλή. Τσιρίζουν στη Βουλή.
1: Βρίζονται στη Βουλή. Ήξερε ότι δεν θα ξανακουμπήσει μπάλα στη ζωή του άμα το κάνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Το κάνει.
0: Μα όχι.
1: Αυτό εντάξει, λοιπόν. Από εκεί πέρα.
0: Πόσο έχει τρεις μέρες παίζει αυτό το πράγμα, τον πουνίδια αυτά στην τηλεόραση.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή, υποτίθεται ότι όλοι προσπαθούμε να οθήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό για να έχουν πειθαρχία.
0: Για
1: να
0: έχουν. Εδώ, Παναγή, έγιναν 3.500 συλλήψεις τον τελευταίο χρόνο από πιτσιρικάδες με μαχαίρια, καυγάδες και με μπουνιές και με πλακώματα. Μετά πας και του λες, γιατί μαλώνεις? Γιατί βία? Και όπου ανοίξει βλέπει βία.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Όπου ανοίξει βλέπει βία. Ό,τι ανοίξει βλέπει βία.
1: Πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Στον δρόμο να μαλώνουν για την θέση πάρκινγκ. Βλέπει βία στη Βουλή. Βλέπει βία στο αθηνό αθλητισμό. Βλέπει βία και μετά. Γιατί είναι οι μαλώνουνε? Άντε για! Γιατί είναι οι μαλώνουνε? Γιατί δεν βγαίνει ένας νόμος όλους αυτούς να τους πετάξει έξω?
1: Έτσι είναι.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί

0: Intermed είναι η απάντηση. Σφαίρα 102. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
16: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
17: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 899.
18: νέα. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
22: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
23: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καταρχάς να ευχηθώ στον Αναστάση που πάει να γράψει το τελευταίο του μάθημα σήμερα, πρώτη γυμνασίου.
1: Α, ναι.
0: Καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά.
1: Είναι ικανοποιημένο από τις επιδόσεις του.
0: Όχι, το Θεό, προσπάθησε.
1: Μπράβο.
0: Έδωσε αυτό,
1: το καλύτερο του εαυτό.
0: Το καλύτερο του εαυτό. Αυτό ήθελα εγώ. Πολύ ωραία. Χθες πήγαμε και είδαμε και Toy Story 5. Το Toy Story το 5.
1: Αχ, μου στείλε και εμένα η Μαριτζίνα να με καλέσει.
0: Ναι, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μαριτζίνα πάρα πολύ και γενικά και όλη την Disney που βοήθησε. Ήταν και πάρα πολύ κόσμο. Πήγαμε και είχε 5-6 αίθουσες που πεζόταν αυτό. Ήταν γεμάτες όλες. Ήταν φανταστικό. Εντάξει, Παναγιώτη, σε βαριέμαι, δεν μπορώ να σε βλέπω και Κυριακή.
2: Λοιπόν, και μιλά συνέχεια στο σινεμά.
0: Το Toy Story 5 πάρα πολύ ωραίο και ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία γιατί ξεκίνησε ότι τα παιχνίδια πλέον ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένα παντού γιατί δεν τα παίζει κανένα παιδάκι πια. Είναι όλα με το κινητό και με τους υπολογιστές και δεν τα παίζει κανείς. Ήταν δηλαδή. Όσα παιδάκια βλέπανε πρέπει να πάθανε. Πρέπει να θυμηθήκαν ό,τι παιχνίδι έχουν που δεν είναι ηλεκτρονικό ενώ στον υπολογιστή και να πήγαν όταν γύρισαν σπίτι και να τα πήραν αγκαλιά και να τα φίλησαν. Πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Toy Story 5 πραγματικά όταν βγει, τώρα δεν ξέρω πότε βγαίνει ο σχηματογράφος γιατί είμαστε μια ειδική προβολή για όσο και κόσμο είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι ένα μέρος της χθεσινής ημέρας που αφιερώσαμε δύο ρίτσες σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιδικό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους γιατί τελειώνει παιδιά σιγά σιγά η ιστορία. Θα σας πω ότι μας έχει μείνει λιγότερο από μήνας πια. Είναι 15 του μηνός, κάπου στις 10 Ιουλίου τελειώνει η δικιά μας ιστορία. 4 Ιουλίου πρώτο Θεός θα ταξιδέψουμε προς Ρόδο και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
2: Οπότε, με τα σπασουάρ μας όλα.
0: Με τα σπασουάρ, τα πάντα βεβαίως.
1: Αν πάρεις και εμένα ένα σπασουάρ.
0: Παναγία, εσύ επειδή κοροϊδεύεις, εγώ θα το πάρω. Εσύ
3: δεν κοροϊδεύεις.
2: Μια
1: και τα από κάτω πώς θα τα προστατεύσω.
0: Και από κάτω.
2: Βάλε ένα κέντρο.
0: Από κάτω, ρε Παναγί.
1: Του όρου.
0: Του πα τώρα, τα πιάνει όλα, ρε φίλε.
1: Είναι αυτό σου λέω για τη δαχτυλίδα που λέει.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Και για αυτά μαζί.
0: Φάκελοι, πόσα λεφτά να δώσουμε. Γιώργο, πες ένα ποσό.
2: 750 ευρώ.
0: 750
2: ευρώ. Κάτσε, αφού με ρωτάει ο άνθρωπο να πει.
0: 750 ευρώ.
1: Έλα, παιδιά, τι μείνανε, δύο εβδομάδε. Εγώ θα πω ένα χιλιαρικάκι πρωί.
0: 1750 θα τα προσθέτω. 1750
2: όχι.
3: Βάλε άλλα 50.
0: 1800 Νίκο.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει αυτό το νούμερο?
0: Έχουμε δώσει 4.000 ευρώ και τα πήρε η Καλλιόπη.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει, ήταν μία ερώτηση.
0: Έκανα. Έχουμε φτάσει 2.000. Πώς θα βάλεις?
3: Δεν πέφτει.
0: Πάνω. Γιατί 2.000?
4: 5 ευρώ.
0: 1.800, 5 ευρώ. Λοιπόν, ωραία, θα παίξουμε.
1: Για 2.000 θα πει τώρα.
0: Για.
4: Τώρα.
0: Πόσο να βάλει?
4: Άλλα 3.000.
1: Πόσο θα έχει φτάσει τώρα να τα βάλει? Είμαστε τσιμάτσιμα.
0: 4.000 είχαμε δώσει.
1: Να δώσουμε 2 τώρα.
4: Σου θυμίζω Δευτέρες δίνουμε λεφτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είναι κακό, είναι αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι, απλά λέω μην ανοίξουμε.
0: Ωραία. Πάμε στα. Πάμε 700 ευρώ. Πάμε 700 ευρώ.
5: 700 ευρώ. Ούτε το.
0: 7-0-7-9-31.
5: Ούτε πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγει. Γιατί εγώ δεν ακούω καθόλου καλά, ρε γαμώτο. Παναγία, άνοιξε λίγο ακόμα λίγο.
3: Ναι,
0: είναι χαλασμένα αυτά.
1: Δεν μπορεί,
0: φόρατε εσύ. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ακουστικά.
4: Πέτα τα τώρα, μην τα ξαναδώ.
0: Λοιπόν, δεν θα
2: το παράθυρο. Γι' αυτό το κάναμε το παράθυρο. Πέτα τα από κάτω.
0: Άνοιξε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μίλα λίγο, να δεν ακούω τίποτα.
3: Πώ σε λένε?
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σε λένε.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει πει 50 φορές.
2: Καλημέρα.
3: Μας δουλεύει.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε. Μας ακούτε.
0: Όπου χαμένος τώρα, πανίγει, θα μιλήσω.
2: Ωραία, ναι. Το όνομά σας ποιο είναι?
7: Λευτέρης.
0: Γιατί δεν ακούγα, Γιώργο. Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι λέει ο άνθρωπος καλημέρα.
3: Ναι, είπα καλημέρα.
0: Κάτσε να το πω. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Πόσες φορές είπε καλημέρα ρε ο άνθρωπος, είπε πολλές. 700. Έλα καλημέρα.
7: Όσο θα λέτε εσείς θα λέω κι εγώ.
0: Έλα, δεν άκουγε γι' αυτό. Λευτέρη, Λευτέρη είπαμε. Έλα Λευτέρη καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα λέμε, μια καλημέρα δεν θα πεις. Πες μια καλημέρα και ας πέσει κάτω.
7: Παλεύω τόσα πρωινά να σας πετύχω και έφτασε η ώρα
3: και για να μας πεις μια καλημέρα.
1: Πρώτη φορά.
7: Πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, Λευτέρη δεν παίζει το πρώτο τηλέφωνο, θα παίξει το δεύτερο.
1: Έλα,
0: καλημέρα.
1: Λευτέρη, βλακίε σου λέει, θα παίξει.
0: Λευτέρη, από πού τηλεφωνεί?
7: Τον Γρηγόρη τον ακούω.
0: Από πού τηλεφωνεί?
7: Τηλεφωνώ από Καλυθέα αυτή.
0: Καλυθέα, πάρα πολύ ωραία. Καλυθέα, Σιφιού, α πούμε στην Αμερική θα λεγόταν. Σιφιού. Από Σιφιού, από περιοχή Σιφιού. Λοιπόν, Λευτέρη. Βιού, ναι. Μα έλα μωρέ που μου κάνετε συνέχεια με διορθώνετε. Λε και με πούμε για το lower.
7: Σωστό, σωστό.
0: Μπράβο. Just don't. Ρε Νάνση, άσε με, κοίτα κανένα. Εμένα, εγώ γέρασα. Άσε με εμένα πια.
3: Λοιπόν. Τι να κοιτάξω, πε μου.
0: Κοίτα, κοίτα.
1: Κάνα πιο νέο.
4: Κακολαράκι εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι σουβλάκι, μουστάκι, λουλούδια, εξωγήινη, αγελάδα. Κεραυνός ροζ με βούλες και με στόχο. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδρισμα 7, πήρες 700 ευρώ πρωί-πρωί.
7: Μουστάκια.
0: Μουστάκια.
7: Στόχο.
0: Στόχο, ωραίο συνδυασμό κάνεις. Δηλαδή θα μου πω ότι δεν τους κάνουν αυτές τους φακέλους.
7: Και αγελάδα.
0: Και αγελάδα, μάλιστα. Είναι live η σύνδεσή μας με το Instagram του Σφαίρα και ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 2.
1: Θέλουμε το 5 και το 0 ή το 4 και το 1.
0: Έχει πολλούς συνδυασμούς. Πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το 3.
1: 3 και 2, 5.
0: Δεν έχει άλλο
1: 2.
3: Δεν έχει πολλούς συνδυασμούς.
0: Και ο στόχος έχει το 6. Πολύ μακριά φύγαμε. Δώρο, δώσε δώρο στο Λευτέρη. Όχι, Λευτέρη, κάτσε να
1: Λευτέρη, θέλεις δώρο.
0: Βέβαια,
7: βέβαια.
1: Θέλεις δώρο για τη γυναίκα σου, για σένα, για το παιδί, τι δώρο θες?
7: Για τη γυναίκα μου.
1: Για τη γυναίκα Λοιπόν, μία δώρο επιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar για να πάρετε ό,τι θέλετε. Εσείς μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Ευχαριστώ πολύ για να
0: πάρετε. Γεια σου, Λευτέρη μου. Είσαι γλυκά. Φιλιά πολλά.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ανοίγω και λίγο εδώ την εφημερίδα να δω. Καταρχάς, ένα δυσάρεστο νέο για πάρα πολύ κόσμο που ταξίδευε με τον Σκοπελίτη. Έφυγε από τη ζωή ο καπετάνιος του Αιγαίου, Γιάννης Σκοπελίτης, σε ηλικία 68 ετών, που ήταν ο πλειοκτήτης που συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Ήταν το καράβι που πήγαινε στα Κουφονίσια, στις Μικρές Κυκλάδες, και ήταν ένας άνθρωπος, εγώ τον είχα γνωρίσει μια φορά που είχα πάει, που δεν καταλάβαινε τίποτα, και με 9 μποφόρ και με αυτό
1: πήγαινε.
2: Μας έγινε πάλι μέσα.
0: Ναι. Και δεν ήταν ο μόνος αυτό, ήταν πλήθος, λέει, και αναφέρεται στο θρηλυκό επώνυμο Σκοπελίτης. Μάλιστα. Όλοι όσοι πηγαίνουν Κουφενήσια και εκεί στις Μικρές Κυκλάδες ξέρουν πολύ καλά ποιο λένε. Ήταν σε όλους πολύ γνωστός και πολύ θαραλέος.
3: Δεν ήξερα ότι το καράβι αυτό ήταν από το όνομα του καπετάνιου.
0: Νομίζω, ναι. Σκοπελίτης. Γεια σου, Γιάννη Σκοπελίτη. Πάνω και από τον Πανορμίτη φωνάζανε και όλα αυτά. Μάλιστα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο ψηλά τον είχαν οι νησιώτες για το σπουδαίο. Γιατί ακόμα και με πολύ κακό καιρό πήγαινε για να πάρει τα εμπορεύματα, του πήγαινε πράγματα μέσα στο χειμώνα. Γενικά ήταν ένας ηρωικός καπετάνιος, ας πούμε.
3: Και σε αυτά τα νησιά που δύσκολα πηγαίνουν γραμμές.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, μιλάμε και για τις δύσκολες μέρες
1: του χειμώνα.
0: Καλό του ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πραγματικά. Λοιπόν, στη λίστα τη Κίμπερλι ήταν στο. Εδώ.
2: Πού πήγε, στην, ο φίλος σου, Γιώργο.
0: Εδώ, στην IT. Ήταν στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ. Έχασε η IT. Πήγαινε να δει παλίτσα, λέει πολύ χαρούμενο.
1: Ο Γιώργος τον αγαπάει πολύ.
3: Αυτό να πάτε χαρούμενο, παιδιά, ό,τι και να γίνει.
0: Να είναι καλό το παλικάρι εδώ. Διαβάζω εδώ πέρα, ο Λαζόπουλος παίρνει τις βαλίτσες του και πάει στη νέα πλατφόρμα. Ότι από ό,τι φαίνεται, η νέα κομική σειρά του Λάκη Λαζόπουλου, 17 βαλίτσες, θα εγκαινιάσει τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα των καναλιών Αντένα Αλφα Σταρ Μέγκα. Μάλιστα.
1: Τι εννοείς, ότι όλα αυτά τα κανάλια θα έχουν μια πλατφόρμα?
0: Έχει ήδη υπογραφεί αυτό.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω.
0: Οπότε λέει, από ό,τι φαίνεται, εγκαινιάζεται εκεί. Έχει και το γάμο Χρήστος Αποστολόπουλος, Ευήνα Τσακίρη, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή δικηγόρος. Υποδέχτηκαν τους 800 καλεσμένους. Να τους πούμε να ζήσουν. Βίωναν ανθρώπινα, τον ήλιο
1: καλεσμένοι,
3: Καλή, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα, να τους πούμε επίσης να ζήσει.
0: Τώρα θα πήγαινε και εκεί. Έχει και τη.
2: Να ζήσει.
0: Βεβαίως να ζήσει.
1: Για πολύ γάμο το Σαββατοκύριακο,
0: Βέβαια τώρα είναι καλοκαίρι. Να πούμε να ζήσει και η Δανάη Μπάρκα και όλα τα παιδιά όσοι παντρεύτηκαν μέσα στο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί και Σάββατο δεν παντρεύονται. Και Σάββατο
1: και ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κουμπάρος ένα
3: Σάββατο. Ό,τι μέρα θέλεις παντρεύονται. Να είναι παντάξιος και στα δικά του.
0: Παντάξιος, να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι χαρούμενοι και να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Και είδα λίγο μερικά πλάνα από τη Δανάη που παίξαν, δεν ξέρω, σε κάποιο κανάλι. Τι γλυκός γάμος ήταν αυτός εκεί στη Μάνη, με τις ελίτσες τους, με κάτι ωραία, έτσι, κάτι ωραίες λάμπες, ωραίες.
1: Απλώς ωραίος γάμος.
0: Απλώς ωραίος μπροστά στο κλεισάκι.
3: Πρέπει να φάγανε πολύ κρύο.
0: Ναι.
3: Γιατί μετά τους έβλεπαμε τις κουβέρτες, ήταν όλοι.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο κρύο φάγανε.
3: Αλλά τι ωραίο αυτό.
0: Ήταν τόσο γλυκός γάμος, επειδή μου ούτε υπερβολέ ούτε τίποτα. Θέλω να πω αυτό που.
3: Πολύ συγκινητική στιγμή που ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης την πηγαίνει στους γονείς. Τη γιαγιά.
0: Να είναι καλά, να είναι όλοι άνθρωποι.
3: Τη σειρά του την πάνε στο γαμπρό, υπέροχο.
0: Όλοι οι άνθρωποι που παντρευτήκατε μέσα στο Σαββατοκύριακο από εμάς, μέσα από την καρδιά μας.
1: Και όσοι παντρευτείτε το επόμενο.
0: Μια όμορφη ζωή. Το επόμενο θα το πούμε την άλλη Δευτέρα.
4: Και μετά.
5: Κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Α πούμε, Παναγία, το κρατήσουμε. Νίκο, θα το κρατήσουμε μετά αυτό το τραγούδι. Είναι γιατί έχουμε να πούμε και τι αναφορέ, έχουμε και τον καιρό. Έχουμε, θα βάλουμε και παιδικό τραγουδάκι. Δεν έχει τελειώσει τα σχολεία.
1: Όχι, είναι Γρηγόρη μου.
0: Πού τελειώνει τα σχολεία, το Σεπτέμβριο. Με τη δυναμική του παρουσία στο χώρο με real estate, με ακίνητα προσπόληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Να το θυμάστε, στο Μοσχάτο έχει την έδρα του πάρα πολλά χρόνια, 18, κυριολεκτικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας εξυπηρετήσει με βαθιά γνώση της κλιματαγοράς και πολυετή εμπειρία. Έχουν αναπτύξει συνεργασίες με τραπεζικούς οργανισμούς, φάουντς και θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε επίπεδο, ό,τι και αν θέλετε, οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά, ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Le Courtier κάνει αυτό το τριήμερο δώρο. Δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Την Παρασκευή που μας έρχεται 19 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση και θα πάτε να περάσετε στην Εύβοια ένα υπέροχο τρίμερο δώρο από το Le Courtier. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Le Courtier.
2: Ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι εσύ, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
0: Θα πεις τίποτα, Παναγή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα απασχολήσω με τη σιωπή μου.
0: Πάμε τα νέα για τον καιρό που τα καθυστερήσαμε σήμερα 5 λεπτά γιατί είχα ένα πρόβλημα εγώ με το νερό μου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 15 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια στην Αττική. Πολύ λίγες τοπικές νεφιές στα ορεινά το μεσημέρι. Εξαστερημένη θα είναι η άνεμη και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αύριο, Τρίτη, 16 Ιουνίου, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ρεές. Παρ' όλα αυτά, συννεφιές, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξαστερημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Τετάρτη θα κυλήσει αναλόγως με λίγες αραιές συννεφιές, εξασθενημένους ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη υπάρχει μια πολύ μικρή αναπαρκτή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσηβρινές απογευματινές ώρες, με παράλληλη ενίσχυση του βοριά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μπουφόρ και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας της τάξης του 1 έως και 2 βαθμών Κελσίου. Και η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και δυνατό σχετικά βουριά, όπως και το Σαββατοκύριακο. Θα έλεγα με τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς μέγιστες τιμές και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και κάποιος έτσι πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος μου ζητάει να βάλουμε το It's Raining Men, που εδώ άμα έχει καλό καιρό δεν μπορεί να βάλουμε It's Raining Men, παιδιά, γιατί Raining Men
1: δεν κολλάει.
0: Τι σημαίνει, Παναγία, It's Raining Men?
1: Βροχερός, βρέχει.
0: Πάλι απόψε στην παλιά μου γειτονιά. Τι λέει, Raining βρέχει
1: man,
0: άντρας.
1: Raining, βρέχει, μένω άντρας, έτσι το πάω.
5: Λέει.
0: Τι λέει, Raining Men, τι.
1: Βρέχει άντρες.
2: Βρέχει άντρες.
0: Βρέχει άντρες.
5: Ναι.
0: It's Raining Men.
5: Βρέχει άντρες, πολλούς άντρες.
2: Raining Men.
1: Θα μου πεις εμένα τώρα που έχω τελειώσει αγγλικό πανεπιστήμιο, βρε χαλκιδικιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Άκου λέει.
0: Αυτό είναι, φίλε, ακριβώς η αυτή του. Βρέχει άντρες.
2: Ναι. Βγαίνουν και τα κορίτσια και λένε βρέχει άντρες.
1: Συγγνώμη, rain η βροχή. Μένω άντρας. Τι θα σημαίνει.
0: Γιατί δεν θα πρέπει να το πει στο πληθυντικό It's raining men. Να λέει στο πληθυντικό.
5: Όχι, βρέχει άντρες.
0: Πώς λέει άντρας αφού λέει man. Άντρας.
2: Είναι man και men. Men είναι ο πληθυντικός.
0: Α, κατάλαβα. Εσύ το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Εσύ το ξέρεις αυτό.
1: Βέβαια.
5: Εσύ έλεγες man.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι chill child children. Men, men, men. Που αλλάζει.
0: Πώς το chill και ξαναπεστώ.
1: Child children. Αυτά.
5: Children.
0: Εσύ αμέσως θα τον κάνει να νιώσει άσχημα.
1: Ναι, τον ηλίθιο, τον πλάκα, τον καράπλα.
5: Θα ξεχάσετε τα αγγλικά από μάνα.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ. Πες λίγο να μεταφράσεις μια πρόταση εσύ στα αγγλικά. Πες λίγο.
2: Η αυγή.
1: Η πια.
0: Όχι, εσύ πες στα αγγλικά να μας πει τι σημαίνει.
1: Να σου κάνω μετάφραση.
0: Κάτι δύσκολο, ναι.
2: The rain is pain, stays mainly the plain.
1: Τι είπε ρε αυτός.
0: Μέση μιλάνε.
5: The rain
2: in Spain stays mainly in the plain. Αλλά αυτό είναι πολύ κλασικό.
0: Πολύ κλασικό.
5: The rain.
1: Ναι, η βροχή, ωραία.
0: In Spain.
2: Εκεί τα πας καλά.
1: In Spain. Στην Ισπανία.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Stays mainly.
5: Stays mainly.
1: Mainly. Mainly με.
0: Άστα να νάνσει, mainly, mainly. Το
5: κάτσε.
0: Stays mainly.
2: Άστα να νάνσει, να ακούει καλά.
5: Stays mainly.
1: Πες μου το επόμενο, μήπως το βγάλω από τα συμφραζόμενα.
2: Stays mainly the plane.
1: Ή στο αεροπλάνο.
2: Όπω.
5: Κυρίως
2: στο αεροπλάνο, ναι.
0: Ναι, και μετά τι άλλο λες.
2: Αυτό δεν είπε κάτι άλλο. Τι θες να σου μεταφράσω και τη βίβλο. Άιντε τελείωνε.
1: Η βροχή στην Ισπανία περιορίζεται κυρίως στις παιδιάδες. Αυτό λέει.
2: Πλέιν είναι η παιδιάδα.
1: Είναι κλασικός γλωσσός.
5: Είναι
2: και το αεροπλάνο. Όχι, είναι P-L-A-I-N.
5: Και πού θες να ξέρουμε πώς το έχεις γράψει εσύ.
0: Μα δεν είναι φράση σου λέει που το λένε πολύ
2: γλωσσός. Το λένε στα αγγλικά συνέχεια.
5: Στα αγγλικά το λένε, στα ελληνικά το λένε.
0: Βρε μουσκαρε, βρε τσάπα, ο πατέρας σου πλήρωνε τόσα λεφτά.
5: Ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε.
2: Τόσα μπιτόνια με λάδι έχει δώσει για να πάρει το χαρτί.
5: Ήταν πολύ σωστό.
2: Πόσους τενεκέδες. Τι καλόψυχη που είσαι. Ας τους κατόψυχους εδώ πέρα να κάνουν τέτοια.
1: Λάδι να έχουμε να περνάμε τις τάξεις.
0: Λοιπόν, πάμε να σηκώσουμε τηλέφωνο.
5: Πιλάδες και παιδιάδες τώρα.
0: Πάμε να σηκώσουμε τηλέφωνο, έλα. Πλέιν αεροπλάνο λίγο άλλο.
5: Αεροπλάνο,
2: αεροπλάνο είναι το πλέιν.
0: Ναι, σου παιδιάδα σε είπε ο άνθρωπος.
5: Και που ξέρουμε εμείς πως το έχει γράψει κυρίως.
0: Γιατί όταν μιλάει πρέπει να γράφει κιόλας.
5: Το πλέιν είναι και παιδιάδα και αεροπλάνο.
0: Θα τον ρωτάς δηλαδή τον Άγγλο, τον Αμερικανό. Τώρα τι, παιδιάδα ή πλοίο.
2: Please tell me the word.
5: P-L-I.
0: Καλημέρα, σήμερα στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, ποιος είναι?
6: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Συγγνώμη Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Αλεξάνδρα, πες μου την αλήθεια. Νιστάζεις?
6: Αλήθεια.
0: Ναι παιδί μου, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είσαι από την Πάτρα.
0: Ναι, όχι, νιστάζεις?
6: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Τελειώνει το σχολείο. Πότε τελειώνει το σχολείο σας?
6: Τώρα σήμερα θα πάμε να χαιρετιστούμε, να πάρουμε τους βαθμούς. Αυτά θα κάνω.
0: Πόσο χρόνο είσαι, δηλαδή, τι τάξη πηγαίνεις, Αλεξάνδρα μου?
6: Τώρα θα πάω Δευτέρα.
5: Τώρα θα πάει Δευτέρα.
0: Να σου πω, αρέσει το σχολείο ή θες να έρθει το καλοκαιράκι να πας διακοπές λίγο?
6: Θα
0: έρθει
6: το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Αλεξάνδρα μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
6: Θέλω να βάλει το
2: φέρτο μου.
0: Το φέρτο μου, το Ακυλά.
6: Ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο Ακύλας είναι σήμερα καλεσμένος το βράδυ στο Tonight. Τον έχουμε καλεσμένο σήμερα στη βραδινή εκπομπή. Πάρα πολύ γλυκός, πολύ γλυκό παιδί. Αν κάνεις συναυλία στην Πάτρα, θα πας να τον δεις?
6: Δεν έχω πάει.
0: Ναι, δεν έχει έρθει ακόμη. Δεν έχει πάει, ναι. Εντάξει, μη σε παιδεύω άλλο τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, καταρχάς, μόλις πας στο σχολείο, θα πεις σε όλα τα παιδιά και στους φίλους σου και στους φίλους σου ότι έχει τις χαιρετίσματα και από εμάς, από το ραδιόφωνο, από το Σφαίρα, εντάξει. Να τους πεις καλό καλοκαίρι και να περάσετε όλοι τέλεια. Ναι. Και τώρα περιμένω να φωνάξει δυνατά. Αλεξάνδρα, βλέπω κάποιον που έρχεται και αυτός με τα βατραχοπέδιλα να κάνει βουτιά. Ποιος είναι, Αλεξάνδρα?
6: Ο καπετάνιο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
2: Μάλιστα καπετάνιο.

0: περάσαμε καλό καλοκαίρι.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί.

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Δάνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μην ξεχνάτε, Effort Design, παιδιά, το δώρο αξίας 8.500 ευρώ σε λίγες μέρες ουσιαστικά. Εκεί στις 3 Ιουλίου, λίγο πριν φύγουμε για Ρόδο, θα κληρώσουμε αυτό τον απίθανο καναπέ μαζί με το Coffee Table από την Effort Design, αυτή την εταιρεία τη φοβερή που μόνο στην Ευρώπη και στο εξωτερικό υπάρχουν όλα αυτά που κάνουν. Όλα χειροποίητα, έτσι, δεν υπάρχει showroom. Σας τα δείχνουν όλα, σας τα κάνουν τρισδιάστατα σε υπολογιστή και βλέπετε μέσα στο χώρο σας πώς θα είναι το κάθε έπιπλο που ζητάτε. Από μια καρέκλα μέχρι σαλόνια, μέχρι κρεβατοκάμερες, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και για μαγαζιά και για μπουζουξίδικα και για μέγαρο μουσικής και για σπίτια και για παντού και για όλα τα βαλάντια. Μην ακούτε handmade, το κάνουν και το κάνουν με τόσο αγάπη για ό,τι μπορεί ο καθένας. 6936-10-10-22, γράψτε Effort Design και ονοματεπώνυμο και μπείτε στο www.effortdesign.com για να δείτε δουλειές τους. Βαλάντης, παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάω.
3: Καλημέρα, Βαλάντη.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλημέρα, Βαλάντη, τι γίνεται.
4: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα, θέλω παραγγελίες, χαμός γίνεται. Φτιάχνω τέτοια να πούμε τώρα. Γυάλες με λαγοκέφαλους στέλνω στα... σε διάφορα σπίτια κτλ. Πλουσίων κτλ. Πολλές παραγγελίες, χαμός. Πολύ έξυπνη κρίση,
0: γιατί,
4: ναι.
0: Γιατί.
4: Γιατί παρατήρησα, έχει μέχρι. Δεν μπορώ να μιλήσω να πω ονόματα κτλ. Αλλά 4-5 γνωστοί εφοπλιστές. Έτσι με είχαν το καλοκαίρι, τώρα πέρα το Σαββατοκύριακο. Θα πηγαίνω μαζί τους το καλοκαίρι όλο για μπάνιο μαζί.
3: Α, γιατί... για να τους το μαζεύεις, ναι, γύρω-γύρω.
4: Όχι, όχι, γιατί έχω ένα ειδικό γονίδιο, λέει κάτι τέτοιο, κάτι βγάζει μια οσμή το δέρμα μου.
5: Και δεν πλησιάζει το λαγοκέφαλο.
4: Ναι, ζαλίζει το λαγοκέφαλο.
5: Λάκα κάνεις.
4: Και με έχουν μαζί να πούμε σαν το τέτοιο να πούμε.
5: Και εγώ σε θέλω.
4: Θα με θες εσύ,
5: βέβαια. Σε θέλω, ναι.
4: Δεν έχουμε κάνει μπάνιο ποτέ μαζί.
5: Να σου.
3: Στην παραλία.
5: Να σου πω.
4: Ναι.
5: Πόσο παίρνεις.
4: Που μου έλεγες ότι κατουρούσα και κάτι φαίνεται, αλλά δεν κατουρούσα.
5: Μα κατουρούσες.
4: Δεν κατουρούσα. Το δέρμα μου βγάζει κάτι με το που μπαίνω μέσα στο νερό. Α. Κάτι γίνομαι σαν το τσάι, πώς είναι αυτό το φίλτρο που το βάζεις μέσα και
5: ναι,
4: κάτι
5: ναι,
4: μια
5: ναι,
4: κιτρινίλα,
5: ναι,
4: ένα καφέ.
5: Ναι. Να σου πω. Ναι. Πόσο παίρνεις.
4: Πόσο παίρνω τώρα, κοίτα με τους εφοπλιστές, έχω άλλη τιμή. Σε εσένα να σου κάνω λίγο καλύτερη. Είναι 1500 ευρώ την ώρα.
5: 1500 ευρώ την ώρα.
3: Για μια βουτιά.
4: Να έχεις το τσουτσούρι σου ήσυχο.
5: Αυτό που βγάζεις, παιδί μου, μυρίζει.
4: Αυτό μυρίζει και πόδεμπο στη θάλασσα. Ναι, απλά δεν το ξέρω.
3: Πρέπει να αντέξεις λίγο αυτό.
4: Μπαίνω μέσα και φεύγουν αυτά. Μερικά γυρίζουν και ανάποδα.
5: Εμείς θα μείνουμε, θα φύγουμε κι εμείς.
4: Θα κάθεται στη ηθική, αναγκαστικά είναι ωραίο το νερό κτλ. Και βγάζω και καινούργια σειρά. Χάλκινο, τσίγκινο, σοβρακάκι. Με μάτι πάνω.
5: Αυτό το θέλει ο Γρηγόρης. Να προστατεύσει τη λιλίκα.
4: Ακριβώς. Ήδη στα καζάνι είναι, το ανοίγω δύο τρύπες να πούμε. Έχω πολύ χαλκό εγώ, πολλά αποθέματα. Έχω σοκάρι. Έτσι και φτιάχνω τώρα ωραία ένα με σφυρίλατα. Είναι αυτά. Τινγκ, τινγκ, τινγκ, βαράνε τα παιδιά κάτω. Η μαλά μου φτιάχνω.
5: Το έχετε καταλάβει ότι στη Ρόδο φέτος θα τη βγάλουμε στην πισίνα.
4: Με τσίγκινο δικό μου, με μάτι μπροστά. Δεν πλησιάζει τίποτα. Ακριβώς.
6: Έχει μεγέθη, Βαλαντάκο, αυτό.
4: Έχει μεγέθη, είναι τώρα το κάνω custom made. Απλά θα πρέπει να κάτσει λίγο ξεβράκωτος, γιατί είχα ένα τεταρτάκι να σου πάρω τα μέτρα.
6: Κάνεις πρόβες.
4: Ακριβώς. Τινγκ, τινγκ, τινγκ, τινγκ, πάνω με το βαρά, με το σκαρπέλο, να πούμε, το ματσακώνει όλα και γίνεται πολύ ωραία δουλίτσα.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Έχει κίνηση εθνική οδό εκεί από Νέα Ινούνα μέχρι Περιστέρη, από στον ανεβασμό εκεί από τα Κτέλ μέχρι λίγο πριν τη Φιλαδέλφα μετά αρχίζει και αράζει.
0: Αγία Βαρβάρα, τι.
4: Αγία Βαρβάρα είναι καθαρή, καθαρή πάντα από κίνηση, δεν έχει τίποτα τέτοια ώρα, μόνο 3 ώρα, 4 ώρα το βράδυ έχει πολύ κινητικότητα. Έχει πολύ κίνηση όμως στην Αττική Οδό, έτσι από τα Λιώσα μέχρι το Μαρούς είναι τίγκα, όλο σταματημένο αυτό το ρεύμα. Έχει πολλή κίνηση και στην περιφερειακή Αμυτού εκεί πέρα για να βγεις για Ημιτό, έτσι εκεί που κάνει τη διακλάβωση με την Πλακεντίας. Έχει τι άλλο, έχει καλά είναι κατά τα άλλα. Εντάξει, καλά είναι. Λίγο αρχίζει τώρα ανεβασμό στην Κηφισία εκεί στο Χαλάδρι, ένα πυγμένο κομμάτι, τα άλλα τσουλάνε.
0: Να σε καλά, ρε Βαλάντη, φυλάκια πολλά.
4: Φυλάκια. Πάει για την αποφύτηση τώρα.
3: Επαναχαιρετήσω
4: τη δασκάλα μου στο προνήπι.
7: Δάρι, δάρι, δάρι. Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμάστε για ζώδια, η Νάνση. Μην ξεχνάτε, παιδιά, και ότι έχουμε και τη Σένεκα εδώ.
1: Είναι και 25 τα ζώδια, θα λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, πρέπει λίγο σιγά σιγά. Κοίτα, γιατί πέθανε στην Άνση τώρα.
1: Το μαζεύετε σιγά σιγά. Εγώ τα
2: είπα για μετά.
3: Επίθεση.
0: Παιδιά, κλινική.
3: Κόσμο μου, επίθεση.
0: Κλινική Σένεκα, παιδιά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Το Σάββατο πήγε πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει από κοντά πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση και πραγματικά έγινε ένας χαμός. Εγώ έχω κάνει θεραπεία PRP, βελτίωση στην ποιότητα της τρίχας. Εντυπωσιασμένος και εγώ από αυτή τη διαδικασία. Να θυμάστε ότι μπορείτε να πάτε και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Καλαμάτα. Μπορείτε να πάτε και στην Πάτρα πλέον και να βρείτε τα στοιχεία για την κλινική. Η Σένεκα έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική και εκεί, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Υπάρχουν και ιστορίες με τον φίλο μου τον Θοδωρή για το πώς έχει βάλει μαλλιά και τι καταπληκτική δουλειά έχουν κάνει εκεί. Αυτή είναι η Σένεκα. Εσείς που πραγματικά ενδιαφέρεστε, ψάξτε τους. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και γι' αυτό και έρχονται από το εξωτερικό.
3: Στίχημαν, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεση. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
6: Πόσα καλοκαίρια!
0: Ο φίλος ο Γκάρος κοροϊδεύει, γιατί του είπε ότι χθες ότι θα και εγώ, πήγα για κούρεμα, δεν με βλέπεις.
3: Μην το βάλεις το τραγούδι μέχρι να ξεκινήσω, πάμε.
0: Τίποτα, του είπα ότι μπορεί να χάσει η Γερμανία, κέρδισε 7-1 και με κοροϊδεύει, να πούμε.
1: Το κουρασάω, μωρέ.
0: Με το κουρασάω, είναι πολύ ωραίο το κουρασάω.
3: Τώρα σου ήρθε να την κάνεις αυτή την κουβέντα.
0: Τώρα μου στείλει, με τέλειωνε όμως, γρήγορα να σε.

0: σκέφτεστε θετικά, να σκέφτεστε με συγχώρηση τους ανθρώπους, να μην παρεξηγείτε κανέναν. Φυσικά είναι γρήγορα, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει πολύ θυμός και πολύ βία. Να έχετε δεύτερες σκέψεις καλές, όχι κακές. Εσύ θα έρθεις.
1: Σε μένα φέρνοντας χούφτες με φως.
0: Θα σας πάω σήμερα μελωδικά με Δάκη και θα κλείσω με Ντεμιρούς.

με τους κρυούς. Για να πετύχετε αυτά που σχεδιάζετε, εκμεταλλευτείτε την επιμονή σας και αφήστε στην άκρη τα νεύρα και τον εκνευρισμό. Μην επιτρέπετε στους γύρω σας να αμφισβητούν την αξία σας και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις συμβουλές των φίλων σας.

0: Χάρη και ξεκινάμε. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, είναι και ο Καλούδης μου. Χρόνια πολλά στη ζωή που έχει γενέθλια σήμερα. Συνεχίζω με τα βράκια. Χειριστείτε προσεκτικά τα οικονομικά σας ζητήματα, αλλά χωρίς φόβο, καθώς η επιθυμία σας για ασφάλεια ίσως είναι εξαιρετικά υπερβολική.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πρέπει να νιώθετε παραμελημένοι, Γιώργο μου, επειδή ο σύντροφός σας έχει μπει σε έναν αγώνα καταξίωσης στην καριέρα του. Δεν σε έχει το φτύσιμο, απλά δουλεύει. Διδυμάκια. Αποφύγετε τα παιχνίδια της δύναμης και εξουσίας που δεν ταιριάζουν με τις ερωτικές σας σχέσεις. Αυξήστε την ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε στο στόχο σας και στο χώρο σας επικρατεί νευρικότητα. Αποτραβηχτείτε για να μην χάσετε τον προσανατολισμό σας, οι δίδυμοι.

0: να βρείτε τρόπο να διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας χωρίς να πληγώνετε τους γύρω σας. Τολμήστε να κάνετε ανοίγματα, τηρώντας πάντα το μέτρο, γιατί οι αλλαγές που θα κάνετε θα σας βγάλουν από πολλές δύσκολες καταστάσεις του παρελθόντος.
1: Γεια σου Αναστασία. Γεια σου Βαγγέλη. Το γνωρίζουμε για το από του σφαίρα, το φτιάχνουμε.
2: Έχει ανέβει ο άνθρωπος στη στέγη πάνω.

0: στα ευαγγελία δύσκολα.
1: Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Μην φοβηθείτε τα απρόοπτα που θα προκύψουν, γιατί αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν χρειάζεται να είστε πεισματικά μετακίνητοι σε όλα, γιατί θα εξοργήσετε άτομα που δεν θέλετε και δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγετε από καταστάσεις που εσείς δεν θα έχετε δημιουργήσει. Που εσείς οι ίδιοι θα έχετε δημιουργήσει.
0: Έχετε την καλημέρα και την αγάπη από τη Μαργαρίτα που την πέτυχα χθες στο δρόμο και είπε τα καλύτερα για όλους σας.
2: Γεια σου Μαργαριταράκη, γεια σου Μαργαρίτα, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Στα παρθενάκια μας πάμε σε αλλαγή. Η ντροπή που θα πάρουν τα πράγματα δεν θα είναι απαραίτητα δυσάρεστη. Συγκεντρωθείτε στους στόχους σας και στους σκοπούς σας, καθώς έχετε αρκετά ανεπτυγμένη αντίληψη. Θα καταλάβετε πολύ γρήγορα τι συμβαίνει γύρω σας και θα αντιδράσετε άμεσα, γιατί η αντίληψή σας θα σας σώσει.

πάρουν αυτή τη στιγμή και συνεχίζω με τους γους. Πρέπει να καταβάλλετε περισσότερη προσπάθεια για να πείσετε τον σύντροφό σας ότι τον νοιάζετε και τον αγαπάτε. Και θα πρέπει να το κάνετε με πράξεις και όχι με λόγια. Εκμεταλλευτείτε τη διανοητική σας ικανότητα για να δείξετε στους άλλους πως δεν είστε άστατοι, πως δεν τους κερατώνετε κοινώς.

0: το από Χανιά το app δεν παίζει.
1: Το είπαμε αυτό, δεν
2: παίζει.
3: Και εσύ το είπες.
2: Και εσύ το είπες.
1: Και Άλεξα να ρωτάει. Πάμε σε επόμενο τραγούδι και θέλω να περάσω στο ζώδιο μου στο Σκορπιό να δω πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μου.
3: Κοίτα,
1: το διαβάζω μαζί σας, θέλω να ξέρετε. Σκορπιός, κάντε συζητήσεις με τον σύντροφό σας, αλλά αν δεν βρεθεί κατάλληλη στιγμή, κινδυνεύετε να αισθανθείτε σαν το ψάρι έξω από το νερό. Μην επιχειρήσετε να καταλήξετε με το έτσι θέλω σε ασφαλή δεδομένα, γιατί είναι πιθανό να χαλάσετε το καλό κλίμα ανάμεσά σας. Μάστε.
4: Γαλάζιο σαν τα μάτια σου.
3: Γεια σου, Άννα. Αυτό
4: σαν το φιλί σου.
1: Μούρδες λέει το ζώδιο μου σημαίνει.
4: Μα πέρασε σαν να ήταν.
1: Σας θέλω ρομαντικούς. Αγκαλιαστείτε. Πάρτε τον σύντροφό σας, χορέψτε μαζί του.
4: Δεν ήμουν.
1: Αν δεν έχετε τον σύντροφό, πάρτε όποιον έχετε μπροστά σας.
4: Αυτό.
3: Τι λες, μωρέ, Νάνση, να πάρω.

Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον Ντέμι Ρούσο, που σαν σήμερα θα είχε γενέθλια και περνάω στους τοξότες. Ξανακοιτάξτε με άλλο μάτι κάποιες φιλίες ή τα φλερτ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, γιατί τώρα που φαίνεται πως έχετε πια σκοπό να καταλήξετε κάπου, ίσως ανακαλύψετε πως ταιριάζετε με κάποια πρόσωπα περισσότερα από όσο ταιριάζετε στην αρχή.

0: πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Είναι εδώ, Μαραντόνα, έχει μπει στο live, Γιώργο.
2: Κάνουμε live στο TikTok, έλα πείτε.
1: Καλημέρα στο ζώδιο σου.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι Δευτέρα σήμερα, είναι μόνο για πάρτι σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νάνση μου. Ευχαριστώ πολύ. Το ακούω.
1: Εγώ καιρός, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ενισχύστε το αίσθημα της σταθερότητας στη σχέση σας. Αλλά θα πρέπει να είστε γενναιόδοροι με τα αισθηματικά σας.
2: Είμαι.
1: Αν δεν θέλετε να προκληθούν ρήξεις για λανθασμένους λόγους. Ακολουθήστε τα προγράμματα που σας ταιριάζουν, ξεκαθαρίζοντας τη θέση σας. Ό,τι κατάλαβες σήμερα δεν είναι. Πέρασε Σαββατοκύριακο η Ανταλεούς. Μας ξεπέταξε.

0: και τον Νίκο, με ρωτάει και τι οροσκόπος είμαι.
1: Δεν ξέρεις, εγώ ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να μου δώσεις ημερομηνίες και τέτοια. Ώρες που γεννήθηκες και πού.
2: Θα ήταν ως ο Μαραντόνα με αυτό που φορούσε ο Ντεμιζρούς παλιά, αυτό το μονοκόμμα.
1: Η Λεμπία θα του πήγαινε. Σε παρακαλώ, πάμε και στο τελευταίο τραγούδι. Δύο ζώδια μας έμειναν. Συνεχίζουμε υδροχό.
2: Εντάξει.
1: Όχι τίποτα άλλο, θα σταματήσει να τσιρίζει και ο άλλος που έχω δίπλα μου, εδώ ο Λιανός. Σε φαντάζομαι, αν ήταν ο Ντέμις Ρούσος μπροστά και εσύ από πίσω, θα
2: ήθελες
1: να κλέψεις την παράσταση.
2: Τριάδα, θα πήγαινα μπροστά.
1: Υδροχός λοιπόν. Η επικοινωνία σας θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα καλά επίπεδα και θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να κάνετε καινούργιες γνωριμίες και να εδρεωθείτε στο κοινωνικό σας κύκλο. Αν δεν είστε σίγουροι πως κάποια υπόθεση σας καλύπτει, μη βιαστείτε να δεσμευτείτε.

0: σου Γιώργο. Γεια σου Μάρκο.
1: Θα κλείσω με τα ψαράκια μας. Θα σημειωθούν αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις σας, αλλά θα πρέπει να είστε συγκρατημένοι, γιατί αν ξεσπάσετε κινδυνεύετε να παρεξηγηθείτε από άτομα που αγαπάτε. Με το να χρεώνεστε τις υποχρεώσεις των άλλων, μόνο κακό προηγούμενο δημιουργείτε. Θα σας το ζητάνε συνέχεια, σας το λέω εγώ.
0: Γεια σου Ανδρέα, γεια σου.

0: έτσι θα πάμε σε break. Ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break. Ερχόμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: μέρες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Είμαστε παιδιά μάτι-μάτι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάθε Παρασκευή μια κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι όπου και αν πάτε θα βρείτε τα καταστήματα μάτι-μάτι που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look, LG, ο Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Παρακαλώ, δίλημα ζωής. Δίλημα που πραγματικά έτσι το.
1: Σε προβληματίζει.
0: Εγώ με προβληματίζω.
1: Από το πρωί.
0: Φαντάζομαι ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Το μόνο που λέει είναι παιδιά, γεια σας. Είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να λέω αυτά που λένε άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σε ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτά.
0: Όχι, αυτό δεν
1: μπαίνει σε στούντιο μέσα και λιποθυμάς.
0: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς δεν το έχουμε αυτό και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια τώρα είστε μαζί μας.
1: Και πλαινόμαστε.
0: Λοιπόν, θα σας το πω. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Mm. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει: Είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Με γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τους φίλους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
2: Ωραία.
0: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το τι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι σαν και εμένα εκεί πέρα έξω. Είναι ομοφιλόφιλοι, οι άνδρες ή γυναίκες, που όμως είναι παντρεμένοι με οικογένειες και ζουν μια ζωή όπως τη δική μου, που ουσιαστικά δεν μπορώ να φανταστώ να θέλουν να την αλλάξω. Είναι ένα θέμα που απλά μας το γράφει για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό το συζήτησα με φίλο μου ομοφιλόφιλο πριν αρκετά χρόνια και μου είπε: Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή με ομοφιλόφιλα, με ομοφιλοφιλικές σχέσεις, όμως συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά στο γάμο τους, που είναι βέβαια ετεροφιλοφιλικός γάμος, είναι με τη γυναίκα τους. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα γάμος δύο αντρών ή δύο γυναικών. Είναι με τη γυναίκα τους και απλά σεξουαλικά βρίσκονται με αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ. Σιωπή βλέπω,
3: Εγώ θα τα βάλω λίγο με το φίλο μας.
2: Η κουμπαρούλα μου.
3: Γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία, που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά, κερατώνει τη γυναίκα του.
1: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω τώρα. Δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα εκεί.
3: Κερατώνει τη γυναίκα του.
1: Είναι σε μια κατάσταση άγχους.
0: Περίμενε.
3: Δεν έχω πει την άποψή μου.
0: Τι εννοεί κερατώνει τη γυναίκα του?
3: Δεν λέει ότι κατά καιρούς πηγαίνει με άντρες.
1: Δεν το ξέρει η γυναίκα του.
0: Τι να κάνει? Όχι. Αν το κυριολεκτικά την κερατώνει, έτσι όπως το λες.
3: Όχι, είναι μόνο αυτό.
0: Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το κάνει?
3: Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
0: Με ποιον?
3: Και δεν μόνος του, και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Γιατί δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του.
3: Γιατί
0: τίποτα
3: να μην αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα.
0: Δεν
3: κοροϊδεύει. Την κερατώνει.
0: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
3: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, είσαι πολύ επιθετική.
2: Μα έτσι είναι.
3: Όχι.
0: Που είναι να κάνει άκρο ψυχολογικό.
3: Α, χωρίσει.
0: Όχι.
2: Γρηγόρη,
3: δεν κατάλαβα. Γιατί κερατώνει?
0: Γιατί το κάνει μόνο για σεξουαλικούς λόγους.
3: Τι λες, αλήθεια τώρα, να είμαι εγώ δηλαδή παντρεμένη με έναν άνθρωπο και κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει με μία γκόμενα ή με έναν γκόμενο? Όχι,
0: αλλά εδώ είναι μια περίπτωση που δεν το κάνει.
3: Δεν είπαμε να βγει και να πει άμα δεν θέλει τι είναι και τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είμαι έναν άνθρωπο και να τον κερατώνει.
2: Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι για. Δεν θα πω για λύπηση. Γιατί είναι για λύπηση? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Θα σου πω αμέσως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Ευτυχισμένος είναι.
2: Με δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε φτιάξει για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή. Γιατί αυτό ζει ο άνθρωπος. Μια διπλή
0: θέλω
2: ζωή.
0: Θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
2: Γρηγόρη μου, δεν μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά
0: να
2: όταν ψάχνεις.
0: Δεν γιατί και εγώ
2: γιατί δεν είναι
0: κάτι.
2: Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι γούστο σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
3: τώρα χρόνια δεν το γνωρίζει. Με άλλο. Εντάξει, okay.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
0: Γιώργο, πες λίγο.
2: Κύριε παιδιά,
0: γιατί
2: εγώ μιλάς. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι?
0: Πάντω κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια?
2: Γιώργο, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, θα σου
0: μα δεν θα γνωρίζεις.
2: Αυτό.
0: Δεν θα γνωρίσεις. Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα με κάποια.
2: Με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος και την πέφτει παντρεμένος.
0: Όχι μόνο ότι την πέφτει παντρεμένη. Αυτό και αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Αν δεν ξέρει πόσο. Γιατί δεν θα το άνει. Δεν θα ανοιγόταν πως είσαι ένας ομοφιλόφιλος ενώ ξέροντας ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω με τις γνωριμίες, με αυτά που έχετε. Πώς θα λένε, στο κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν, ράνουν. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μας φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα τους φλερτάρουμε εμείς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όρος παντρεμένος, κάποιοι ενδύουν.
2: Ανταποκρίνονται.
0: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά, ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
2: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι να μου δώσεις μια απάντηση. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρω.
2: Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύες από ανθρώπους του ίδιου φίλου? Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα?
0: Είναι λίγο εύκολο πάντως να προσπαθεί να το αναλύσει, έτσι.
1: Αυτό δεν φαντάζει τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
2: Αυτό τώρα είναι normal.
1: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
0: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
1: Όπως είμαι τώρα.
2: Αυτό είναι normal όμως.
0: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω να
2: κρίνω. Δηλαδή ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
1: Το δίλημα δεν είναι ερωτεύτηκα έναν
0: άλλον άντρα και θέλω να
1: χωρίσω.
0: Θέλω
1: να συνεχίσω έτσι. Αλλά έχω εγκλωβιστεί τώρα, δεν ξέρω τι κάνω.
2: Πού έχει εγκλωβιστεί?
0: Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω και αν στην προηγουμένη περίπτωση, αν ήταν πάντα από μικρός ένιωθε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις ομοφιλοφιλικές, ή αν ένιωσε κάτι τέτοιο πιο μεγάλος. Και αυτά τώρα.
3: Εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει.
0: Για να πάρουμε λίγο.
2: Το ένιωθε από μικρός ή πιο μεγάλος.
0: Για να πάρουμε λίγο.
3: Δεν έχει να κάνει, δεν με νοιάζει ποτέ το ένιωθε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Έλα, καλημέρα, καλώς το να.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Άκουσες, καλό μήνα στις 15 λίγο του μήνα.
1: Ναι, καλό μήνα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τελειώσαν τα λεφτά. Περιμένω αύριο
4: να πληρωθεί. Δεν λέω ξανά παρόλο που πήρα, παιδιά, συγγνώμη.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα αυτό που έχουμε το δίλημα?
4: Έχω να πω ένα πράγμα. Μην μπερδευόμαστε αν η σχέση είναι ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική.
2: Είναι κέρατο.
4: Το θέμα είναι κέρατο, ναι, τελείωσε από εκεί πέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Εντάξει, τώρα ρε παιδιά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά.
2: Όχι, δεν υπάρχει άλλα. Είναι κέρατο, Παναγή,
0: έχει ένα πράγμα. Συμφωνώ, είπαμε, έχετε δίκιο. Άμα το κυριολεκτικά. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ενός ανθρώπου που πραγματικά νιώθει ότι είναι κλεισμένος και δεν μπορεί να το κάνει. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλούς λόγους.
4: Συμφωνώ, αλλά και ετεροφιλοφιλική να ήταν η σχέση. Πάλι θα υπήρχε αυτό το θέμα.
0: Έχεις
4: απλά το
0: δίκιο.
4: Θέμα είναι λεπτό όταν υπάρχει ομοφιλόφιλη.
0: Έχεις δίκιο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά
4: αυτό πιστεύω εγώ.
0: Αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί.
2: Δεν τα βάζουμε μαζί του δηλαδή που κερατώνει με άντρα, που κερατώνει τελεία. Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν ομοφιλόφιλοι αλλά είναι παντρεμένοι με παιδιά και ουσιαστικά δεν έχουν πει ποτέ και έχουν μια παράλληλη ζωή?
4: Όχι, να πω την αλήθεια δεν έχω ακούσει. Απλά το έχω ακούσει από φίλους μου που είναι. Ζευγάρια, straight τέλος πάντων και έχει τύχει αυτό και τους λέω δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Α, εννοείς ότι απατούν τις γυναίκες τους ενώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όταν έχει τελειώσει κάτι, όταν το τελειώνει επί τόπου.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Γεια σα, καλημέρα.
0: Να είσαι πολύ γλυκό. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλάκια πολλά.
2: Η αλήθεια είναι.
0: Να πω συγγνώμη λίγο, Παναγία, αν θέλουν να πάρουν και άλλα τηλέφωνα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, μακάρι να μα πάρει και κάποιο έτσι ομοφυλόφιλο να μα πει πώ.
3: Δεν έχει σχέση.
0: Θα ήθελα να δω πώ είναι ουσιαστικά. Δεν το βιώνουν οι ίδιοι στην Ελλάδα.
2: Να το βιώνει αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω. Όχι κάποιο που το βιώνει να μα πει αν το βιώνει σαν παντρεμένο. Πόσο δύσκολο είναι να κάνει coming out. Βλέπει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν
3: coming out. Δεν κάνει coming out. Το κέρατο γιατί το κάνει.
0: Άντε πάλι.
3: Τι άντε πάλι, αυτό πιστεύω.
0: Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Hello, good morning.
1: Good morning, Παλιόπη.
0: Καλλιόπη μου, συγγνώμη, επειδή το θέμα είναι λίγο σοβαρό. Σε φιλό, καλημέρα πάρα πολύ. Θα ξαναπάρει, Καλλιόπη, έτσι κι αλλιώς. 2-11-7-0-7-9. 2-11-7-0-7-9-31. Με ξαναπέρνει γιατί το. Μα ακούει συνεχώ και θέλει να
4: μιλήσει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλή
0: σα
4: μέρα.
0: Η άποψή σα.
4: Είμαι ο Γιώργος, ναι, θα συμφωνήσω με την Άντση.
0: Ναι.
4: Γιατί όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, πράγματι όποια και να είναι η επιλογή σου, απαντάς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου μαζί.
0: Ναι.
4: Γιατί όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία οικογένειας,
0: ωραία,
4: η οικογένεια είναι και τα παιδιά.
0: Ωραία, να το πάρουμε λίγο τώρα, εντάξει, γιατί έξω έχουν, λέμε ότι όλοι έχουμε δίκιο, έχετε δίκιο δηλαδή με αυτό που λέτε. Αν όμως σεξουαλικά αυτός ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από, δηλαδή έχει και αυτή την τάση την ομοφιλοφιλική, όμως δεν θέλει να χωρίσει την οικογένειά του ουσιαστικά, δεν το κάνει δηλαδή γιατί θέλει, ερωτεύτηκε, θέλει να βρει μια άλλη γυναίκα ή δεν είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Όμως και η πλευρά τη σεξουαλική του χαρακτήρα του έχει μια έλξη και από το ίδιο φύλο. Τι να κάνει, να ζήσει το σωστό τι.
4: Μιλάμε για ένα πάθος. Είναι το ίδιο δηλαδή σαν να είσαι τζογαδόρος.
0: Τώρα πάθος δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τι σημαίνει πάθος.
4: Πάθος είναι αυτό. Δηλαδή για ένα πάθος μπορεί να καταστρέψει την οικογένειά σου.
0: Όχι. Τι σημαίνει πάθος, παιδιά, η έλξη σεξουαλική είναι πάθος. Τι είναι αυτό που λέτε. Όχι, Νίκο μου, η έλξη σεξουαλική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του DNA μου, μέρος του εαυτού μου. Τι πάθος είναι αυτό.
1: Το συγκεκριμένο τέτοιο που λέει.
0: Ποιο.
4: Φυσικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Δηλαδή ότι η απιστία είναι το ίδιο πάθος με τον τζόγο.
4: Ακριβώς.
2: Η άποψή του είναι το άνθρωπο.
0: Εντάξει, όχι, λέω η σεξουαλικότητα.
3: Σύμφωνα με τη θρησκεία είναι.
0: Η σεξουαλικότητα πάντως δεν είναι πάθος. Έτσι, η σεξουαλικότητα
4: είναι. Όχι, από μόνη της.
3: Η λαγνία.
2: Η απιστία.
3: Η λαγνία, παιδιά. Η λαγνία.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Κατάλαβα. Το ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ξέρετε, το βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Ξαναλέω ότι φαινομενικά δίκιο έχει αυτό που πεινάνει, ότι δεν δέχεται την απάτη σε κανένα μέρος της ιστορίας. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ή όχι. Αν
3: όχι,
0: πείτε
3: δεν
0: όχι.
3: Είναι ειδική περίπτωση.
0: Ωραία.
3: Και
0: καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε και μια γυναίκα.
6: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα τόσα χρόνια που σας ακούμε και μας ακούτε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Με το πρωινό που μεγαλώνει γερά, παιδιά.
6: Παιδιά, ειλικρινά σας ακούω από το 12 και δεν έχω σταματήσει.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούστε για κανέναν άλλο να δείτε τη διαφορά.
0: Μα έχει ακούσει, γι' αυτό κάτσε εδώ.
6: Έχω προσπαθήσει να ακούσω, αλλά κάθε φορά γυρνάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο τι. Ποια είναι η άποψή σας.
6: Καταρχάς, ξέρετε ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ζόρικη και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται καθαρά εγκλωβισμένος.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
6: Αυτός τώρα τι έχει πάθει. Αυτός έχει πάθει ό,τι έχουμε πάθει όλοι μας. Δηλαδή, όλοι θέλανε ένα πρότυπο από την οικογένειά τους να έχουν μια σταθερή οικογένεια. Πιθανώς και έναν άνθρωπο ετεροφιλόφιλο, έτσι, προφανώς. Mm-hmm. Όλοι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, καλός ή κακός. Μπήκε εκεί πέρα, προφανώς βρήκε έναν καλό άνθρωπο και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει. Δεν μπορεί όμως να καταπιέσει και τη σεξουαλικότητά του. Και είναι εγκλωβισμένος ο ίδιος. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι και να χωρίσει και να συνεχίσει την κρυφή του ζωή πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένη.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ προσεκτικός στα λόγια που λέω. Γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, ό,τι δρόμο και να πάρει, θα είναι ένας δρόμος που θα του έχει αρκετή στεναχώρια. Δηλαδή, λόγω του ότι έκανε οικογένεια με παιδιά και αγαπάει τη γυναίκα του, και από την άλλη πλευρά η σεξουαλικότητά του τον σπρώχνει και προς το ίδιο φύλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, εδώ θέλει ειδικό. Νομίζω ότι ένιωσα κιόλας ανίκανος να σχολιάσω οτιδήποτε. Αυτός, γι' αυτό,
6: ο άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο μέσα του. Πάρα πολύ ψάξιμο. Και πάντα θα φοβάται την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι ζόρικοι. Δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτοί στο μυαλό τους.
0: Δυστυχώς είναι ακόμα ζόρικοι, γιατί.
6: Πολύ, πολύ. Και αυτό που είπες, Γρηγόρη, πριν για τους ομοφυλόφιλους, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομοφυλόφιλους και τρανς και ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για straight άντρες.
0: Πάντως,
6: και
0: επειδή,
6: γυναίκες,
0: ναι, επειδή,
6: ότι τους προσεγγίζουν.
0: Τώρα τελευταία έχει γίνει και ένα θέμα λίγο λόγω και της, της πορείας που έκαναν εδώ
2: το
0: Bright. Και ρωτάνε γιατί βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε για ποιο λόγο το κάνετε ακόμα, αφού σας έχει αποδεχτεί η κοινωνία και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ποια κοινωνία έχει αποδεχτεί. Το Σάββατο παρουσίασε μια εκδήλωση. Βρέθηκα καλεσμένος, έκανε μια μικρή παρουσίαση σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο. Και είναι ένα παιδί πάρα πολύ όμορφο που έρχεται να με παραλάβει από το δρόμο, ακούς Παναγή,
2: ναι,
0: για να με πάει στα καμαρίνα. Και έχει κάνει μια συζήτηση, μου λέει: Γρηγόρη, είμαι γκέι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και όλα αυτά. Αγαπάω τον παπά μου, είναι από την Κρήτη, από την Άξο ο παπάς μου. Mm-hmm. Αλλά λέω: πηγαίνεις, τον βλέπεις, μου λέει: δεν πάω. Λέω: γιατί? Γιατί μου λέει: το δημιουργώ πρόβλημα. Λέω: τι πρόβλημα? Λέει: πήγαμε, λέει, κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου, μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι, ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω, και με το που έφυγα, όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, τι σε νοιάζει εσένα? Μου λέει: καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω: κορόιδευε όλο το χωριό επειδή ο γιος του είναι? Ναι, το χωριό τον κορόιδευε. Και ενώ μου λέει: παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει: φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
6: Εγώ άρα, το πιστεύω αυτό γιατί είναι και επαρχία.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είχε κάτι το παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχία, σε νησί που πηγαίνουν, που είναι.
2: Αλλά είμαι σίγουρος.
0: Και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δεις. Χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
2: από τουρισμό,
0: ναι,
2: από όλα τα μέρη του
0: κόσμου. Αυτό θέλω να πω, δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
2: Δεν είπε στο Καστελόριζο.
0: Ακριβώς. Γιατί το Καστελόριζο να δει τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο? Το Καστελόριζο είναι πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν, που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
2: Εσύ, Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο με
0: αυτό.
2: Όχι,
0: αυτό να δώσω.
2: Πιστεύει ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό?
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλούς
6: κάνει. Να τουλάχιστον να ενημερώσουν.
0: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ, έχει πολύ, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω.
2: Συμφωνώ
0: που δεν δέχεται
2: απόλυτα
0: την αγάπη.
2: Αλλά
0: και,
2: δεν θεωρώ ότι
0: την ισότητα.
2: Η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα το δώσει το Pride.
6: Δεν
2: αυτό
6: τους δίνεται
2: το
6: βήμα.
0: Δεν τους δίνεται
6: βήμα συχνά.
0: Όχι, έχει μπορεί βήμα να τους δίνεται. Παναγία, όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια, φτάνεις κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι, επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε: μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο,
2: ξέρω,
0: κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια. Ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα? Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετό.
2: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε και καμιά λύση.
0: Όχι, δεν
2: λέω ότι αυτό, με αυτό που ζει είναι οκ.
0: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζει και άλλοι. Επειδή ζουν και άλλος κόσμος έτσι, ήθελαν απλά να το κάνουν σαν συζήτηση. Ναι.
2: Να.
0: Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο, ξέρεις, ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο, να τον βοηθήσει.
3: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
0: Ποια?
3: Την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικότητά του. Τα παιδιά του τον αποδέχτηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα τέλος πάντων μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς, για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί ποτέ δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
5: Πάμε σε μέλη και φάμαστε. Σφαίρα.
7: 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάμπολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome d'Ore, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπέρα.

Η αλήθεια είναι το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει και γίνεται χαμός και αυτό το βλέπουμε και από τις τηλεθεάσεις που κάνει το Μουντιάλ. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε χθες και για το Tonight, για τα νούμερα τηλεθεάσεις εκεί που δώσατε και για το Your Face Sounds Familiar που έκανε καταπληκτικά νούμερα απέναντι από το Μουντιάλ που από ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί κόσμοι το παρακολουθεί και έχετε πέσει με τα μούτρα αυτές τις βραδινές ώρες γιατί βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά όμως πραγματικά αυτά που έτσι στείλετε μηνύματα, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, ειδικά τη χθεσινή ημέρα. Όμως ο Ανδριόπουλος έρχεται να πει ότι αφού το Μουντιάλ είναι εδώ, τότε θα κάνει hat-trick με κόμπο και έχει φτιάξει ειδικά έτσι, πακέτα Μουντιάλ Grill Combo με 10

0: 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίε αυρά τα ψωμάκια για hot dog, 4 τεμάχια 400 γραμμαρίων και 300 γραμμάρια σαλάτα κυπουρού. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλος, αυτό είναι που αγαπάμε και που πραγματικά κάθε μέρα μα δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρη Γέρα, Κασαργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κερατσίνη, Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η φανταστική οικογένεια Ανδριοπούλου που είναι για φίλημα κυριολεκτικά, αφού σα δίνει τόση αγάπη κάθε μέρα με ένα καλάθι. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι.
1: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια. Αυτό είναι το Άιζο του ψαριού, παιδιά. Ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε ένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Μπείτε μπομπές, με παρακαλώ.
2: Εδώ είναι το πίτε μπόμπα.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31 500 ευρώ κυρίες και κύριοι. Τελειώνει ο μήνας. Όπου ποδιά πέρασε ο μισός μήνας του Ιούνιου. Παιδιά, θα τρελαθώ. Θα βράσει την πρώτη μήνα του καλοκαιριού. Θα μείνουν 8 εβδομάδες. Δύο διακοπές πάει. Χριστούγεννα ήρθανε.
4: Ρε Γρηγόρη.
0: Μάλλον Χριστούγεννα ήρθανε.
4: Πάμε τα χαλιά.
0: Πάλι αλήθεια.
4: Θα κατεβάσω πάλι.
0: Ήρθα Χριστούγεννα. Άνοιξε και το τηλέφωνο Νίκο γιατί το έχει κλειστό. Γιατί δεν έχει χτυπάει. Πάνιξε το λίγο. Χριστούγεννα τραγούδι. Τη Christmas time. Βέβαια πάει το καλοκαίρι. Άκου τα παιδάκια που φωνάζουν εδώ. Τώρα μόλις έγινε το σχολείο.
5: Έλα σταματήστε!
4: Πες έλα με τα παιδιά.
5: Έκλεισε το σχολείο και μας έχετε πονοκεφαλιάσει.
0: Δεν έκλεισε, ανοίγει σε λίγες μέρες.
4: Τέτοιος γείτονας.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Πελατάκι.
6: Από ελληνικό.
0: Πελατάκι, Δήμητρα.
4: Φουλ.
6: Πού το ξέρεις? Ξανά.
0: Έχεις ξανακαλέσει?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε.
6: Όχι.
4: Προ-προηγούμενη.
6: Όχι, έχω πολύ καιρό να μιλήσω.
0: Έχει πολύ καιρό να μιλήσει η κοπέλα.
4: Κλείεται, λέει ψέματα.
0: Γιατί λες, γιατί κοροϊδεύει, Δήμητρα, δεν το πιστεύει. Δήμητρα, έχει κερδίσει ποτέ κάτι από εμάς?
4: Τα πάντα. Μόνο εμένα δεν έχει κερδίσει.
6: Όχι. Ένα χρόνο ακριβώς είχα κερδίσει.
0: Πολύ ωραία.
4: Ένα χρόνο.
0: Χρήματα.
6: Χρήματα, ναι.
0: Τα έχει ξοδέψει, τα
4: έχει
0: ξοδέψει.
4: Και τώρα έχει πάρει και χαρμάνι, έχει πάρει και τα πάντα.
6: Δεν σταμάτα την έχει για μεγάλο δώρο.
4: Γιατί τα μικρά πλέον τα έχει για πλάκα.
6: Όχι, όχι.
0: Τι να πατάς, Δήμητρα. Σε τρία, σε δύο, σε ένα. Παναγή,
4: beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
4: Ένα ευρώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Δέκα ευρώ. 70, 71, 72 ευρώ, 73, 100, 110 ευρώ.
0: Stop. Stop. Stop, λέει η Δήμητρα. 110 ευρώ, για να δούμε πού θα σκαγε. Είσαι παιχτούρα! Α, Δήμητρα, σε θέλει πολύ!
4: Έχεις ένστικτο.
0: Δήμητρα, λίγο ένα δευτερόλεπτο να καθυστερούσες. 110 ευρώ. Θα σε βάλω να μιλήσεις με το φίλο στον Παναγί που σε αγαπάει. Ορίστε. Πάρα πολύ.
4: Τιμωρία.
0: Έτσι για εκδίκηση. Να του μιλάς συνέχεια στο αυτί. Θα μπουν τα λεφτά.

0: Έχουμε και το πέρα εδώ πέρα πρωί-πρωί, έτσι για να πάρετε το καφεδάκι σας και να φάτε και το πρωινό σας, αφού έχουν φτιάξει καταπληκτικά πράγματα. Είναι το πέρα με τα απίθανα παγωτά και με τα απίθανα γλυκά, αυτά τα viral γλυκά που έχουν να κάνουν με τα φρούτα, που έχει κάνει μια συγκλονιστική δουλειά. Ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό, νομίζω ότι τα έχουν κάνει και ο Αλέξανδρος και η παρέα του πολύ πολύ καλύτερα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Είναι το ζαχαροπλαστείο που έφτασε τόσο ψηλά από την αγάπη σας μέσα σε 3 χρόνια. Το φέρατε εκεί που πραγματικά αξίζει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πάει και να μην ξετρελαθεί και με τα γλυκά και με τη συμπεριφορά και με τους ανθρώπους εκεί και βλέπει και μπροστά στα μάτια του που γίνονται τα γλυκά. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά. Οπερά, πιείτε και το καφεδάκι σας με το τεράστιο πάρκινγκ για να μην σας ενοχλεί κανείς. 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails, παιδιά. Δοκιμάστε τα σε 6 mocktails γεύσης: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί τον ακούμε στις 8 παρα 10, αλλά κάποιοι παραπονιέστε ότι δεν τον προλαβαίνετε. Παρακαλώ, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες?
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 15 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια στην Αττική. Πολύ λίγες τοπικές νεφιές στα ορεινά το μεσημέρι. Εξαστερημένη θα είναι η άνεμη και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αύριο, Τρίτη, 16 Ιουνίου, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ρεές, παρόλα αυτά συννεφιές. Πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξαστερημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Τετάρτη θα κυλήσει αναλόγως με λίγες αραιές συννεφιές, εξασθενημένους ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη υπάρχει μια πολύ μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσηβρινές απογευματινές ώρες, με παράλληλη ενίσχυση του βουριά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μπουφόρ και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας της τάξης του 1 έως και 2 βαθμών Κελσίου. Και η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και δυνατό σχετικά βουριά, όπως και το Σάββατο Κυριακό θα έλεγα, με τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς με έξι τιμές και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες.

0: Επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάμπολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Κλείνεις τα μάτια.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο δίλημα ο Παναγής, γιατί τον βλέπω ότι κοιτάει λίγο τα διλήμματα, αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Τι, Παναγή. Τι.
1: Έλα, πες αυτό το σημείο αυτό που θες να πεις.
0: Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι από σήμερα και για 3 εβδομάδες σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ η φέτα Βαλμά χύμα με 10,95. Μία τεράστια προσφορά που μου ήρθε μόλις τώρα εκεί από τη Χαλκιδική. Δοκιμάστε αυτή την εκπληκτική φέτα που φτιάχνετε μόνο. Σας παρακαλώ, προσέξτε με λίγο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά πολύ σύντομα θα φτιάχνετε μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Η φέτα Βαλμά, θα έλεγα, αν πάτε από σήμερα σε κάπου έτσι, πάτε να ψωνίσετε και ψάχνετε για φέτα, βρείτε τη, σας παρακαλώ, 10,95. Και κυριολεκτικά εγκλωβίζουν τη φρεσκάδα του γάλακτος μέσα στο τυρί. Και το λέω έτσι γενικά, όχι με γάλα τα ξυνισμένα ημερών, ούτε με συμπυκνωμένα γάλα τα Γαλλίας ή Ιταλίας.
1: Όπα, μιλάς με γρίφους, γέροντα.
0: Δεν μιλάω με τίποτα. Φέτα Βαλμάς. Από σήμερα για 3 εβδομάδες σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει πολύ μεγάλες ποσότητες. Εσείς που θα πάτε σούπερ μάρκετ μετά τη Λαϊκή, γιατί έχει και πολλές Λαϊκές τη Δευτέρα. Λοιπόν, βρείτε τη φέτα Βαλμά 10,95 και πάρτε την μόνο από φρέσκο. Και να θυμάστε και το κοφινάκι, αν το βρείτε το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τύρι από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Βαλμάς. Ξεκολλάτε. Βαλμάς. Βάλτε το στο μυαλό σας και θα τα πούμε κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Δεν θα αγχωθούμε κιόλας βέβαια, γιατί παντού έχει ένα φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
0: Δίλημα ζωής.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να σας το πω εντάχει.
0: Έχουμε χρόνο, έχουμε.
1: Έχουμε χρόνο, ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Η Αλεξάνδρα.
1: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σας. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε, το λένε Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα-κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς.
0: Κούτσα-κούτσα. Τέλος
1: πάντων. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής.
0: Ο Πάριος.
1: Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παρετήθηκε από την τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη μας.
0: Τι, μόνο με τα δικά
1: μου δουλεύει. Ναι, ναι, δουλεύει. Και της λέει, κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
0: Πόσο χρόνο είναι περίπου ο Αλέξανδρος, λέει?
1: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλέξανδρος.
0: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
1: Υποθετικά, όχι.
0: Πώς υποθέτησε?
1: Πότε προλαβαίνει.
0: Αποκλείεται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
1: Δεν γράφει η ηλικία.
0: Μπορεί να είναι πιο μεγάλο αυτό, όμως είναι 50 και.
1: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
3: Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
0: Πώς παίζει ρόλο.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
0: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
1: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
0: αυτός
1: θέση.
0: Το λέει, αυτό το λέει. Αυτό, αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση
3: να
0: ξαναγυρίσει.
3: Παρακαλάνε να φύγει.
0: Παρακαλάνε να φύγει στι τράπεζε για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
2: Να βάλουν ρομπότια.
0: Ναι, οπότε αποκλείεται.
1: Καλά, μέσα είναι πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
3: τράπεζα. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται.
0: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τη τα λέει για να
3: την ηρεμήσει.
1: Και τη είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
3: Πόσα θα γράψω, ρε Παναγή, έχει τρελαθεί.
1: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
2: Α, δεν το βλέπει με συμπάθεια.
3: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
1: Και δεν πιάσεις μία δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
0: Τι να σου πω τώρα, τι να πει.
3: Κοίτα, και αυτό τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό. Το κάνει το νερό, το αφήνει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
1: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά, δεν θα μπορέσω λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανό.
2: Τι να γίνει.
1: Να τραγουδιστή.
3: Τρανό τραγουδιστή. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρη, α πούμε.
0: Γιώργο, ακούω.
2: Μακριά, φίλε μου, γύρω στην τράπεζα. Έχει κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
1: Τι εννοεί, ρε Γιώργο,
2: δεν υπάρχει.
1: Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί τελείωσε, ανεπιστρεπεί το. Θε να πούμε αλήθεια.
0: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
1: Τι τραγούδαγε πριν, ρε Γιώργο. Ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
0: Άκουσε με λίγο, ρε Λίγα.
2: Σε ένα ταξίδι.
0: Άκουσε με λίγο. Ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ρε φωνή.
1: Έχει.
0: Και ήθελα να τον ρωτήσω αν σου λείπει Γιώργο το τραγούδι.
2: Όχι.
0: Γιατί.
2: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν
0: είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή.
1: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδισε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
0: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, να
2: μπορεί.
0: Γιατί.
2: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Εγώ αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτούς από κάτω τους αλτιμπάγκους. Να έρχονται οι δρομένοι να με πιάνω. Μου λένε πες και το άλλο. Πες και το άλλο. Πες μια αφήση.
0: Γιώργο, πες μου λίγο. Γιώργο, πες μου λίγο.
3: Εγώ αυτό που έκανα σκηνό.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα για τους τραγουδιστές.
2: Όχι, πιστεύω γενικά.
0: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά, ναι. Τώρα, σοβαρά γιατί μας ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
2: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσουν την ψυχούλα τους μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν.
0: Μα και όμως βλέπουν.
3: Θα βλέπεις τα μαγαζιά, δεν
0: περίμενε,
3: δουλεύουν.
0: Γιώργο,
2: ναι.
0: Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
3: Ναι. Αυτό.
2: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι μεγάλο στα χρόνια πλέον. Και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τζιριμπίμ, τζιριμπόμ, τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Για να κάνει τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω σου πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδά, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
0: Ναι.
2: Εκτός αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
3: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
2: Πά τώρα ήρθε.
1: Να γίνει ο λέει τραγουδιστής.
3: Να γίνει ό,τι θέλει.
2: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
3: Να γίνει ό,τι θέλει.
0: 2-11-7-0-7-9.
3: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός τραγουδιστής.
0: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
3: Ορίστε.
0: Έπεσε τώρα.
3: Πάθαμε στα ματίνα τσιμψιλή.
0: Και ξανά άνοιξε.
2: Έπεσε. Ξανά έπεσε.
3: Και πέφτει το ρεύμα.
0: Τώρα, παιδιά, με το καλοκαίρι με full τα κοντίσιον και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα.
4: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
0: Γιατί.
3: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
0: Γιατί είναι. Τι σχέση έχει το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα.
4: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
0: Καλημέρα.
3: Κάνε ένα κόπο ρε και ξεσυνέδεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Και το όνειρό του, το να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
5: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνει της οικογένειάς σου.
1: Ναι, αλλά λέει.
5: Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
3: Λέει η κοπέλα να μιλήσει. Λέει για το μην πω.
1: Λέει ο άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
2: Γιατί γέλας, φανταστείο, ε!
5: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, ας μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
1: Μα μετά του ήρθε η πετριά.
3: Και άμα μεθαύριο του ήρθε να κάνει μαθήματα σκι.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης?
5: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει και ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
3: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει, κοπέλα. Να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ γιατί εγώ έχω δύο.
0: Είναι δυνατό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Τι κοιτάτε ρε παιδιά από εκεί, τι
0: έχει πάρει μεγάλη φωτιά εδώ απέναντι και έχει βγει ένα μαύρο σύννεφο, παιδιά, πάνω από το. Εδώ που είναι, ποια περιοχή είναι αυτή, κύριε.
3: Στην Πάρνηθα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι στην Πάρνηθα. Δεν ξέρω τι είναι εκεί. Και έχει μεγάλη, φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα αυτό το μαύρο σύννεφο, αν είναι επικίνδυνο, αν καίγονται τίποτα πλαστικά, πρέπει να. Τώρα, αν μα ακούει κάποιο, δεν ξέρω αν το έχουν γράψει ή όχι.
1: Εκεί είναι μεταμόρφωση, δεν είναι.
0: Μην λέτε ότι να είναι, δεν ξέρετε. Απλά είναι ένα, πολύ, ένα τεράστιο σύννεφο κάπου.
4: Μενίδη, Μενίδη μου λέει ο Δημήτρης.
0: Μενίδη?
4: Ναι.
0: Το Μενίδη είναι προς τα εκεί.
4: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά.
2: Ωπα, πλαστικούρες και τέτοια έχει μέσα, παιδιά.
0: Αυτό λέει πως είναι επικίνδυνο με το.
2: Τώρα...
0: Γιατί έχει βγει ένα μαμπ τεράστιο.
3: Εκεί είναι Μενίδη σίγουρα.
0: Ναι. Έχει ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο. Τώρα δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για να μπουν τον κόσμο να κλείσει τα τζάμια, αν είναι. Αν είναι πλαστικά και τέτοια χρώματα και αυτά. Ελπίζω να βγει κάποιο. Ή να στείλουν ένα, πώς το λένε αυτό το. Πώς το λένε στο κινητό που στέλνουν, ναι. Πώς το λένε στο κινητό.
3: Το 112,
0: ναι. Όχι, αυτό το μήνυμα που έχει το 112 το στέλνει, ναι. Το 112
1: που στέλνει. Γράψει, παιδιά.
2: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε σε φλόγες, λέει. Τι έξω από κατάστημα.
0: Αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Τυλίχθηκε σε φλόγες.
2: Μπροστά από κατάστημα σε κατοικημένη περιοχή.
0: Δεν μπορεί να βγάζει αυτοκίνητο. Αυτό το βγάζει αυτοκίνητο.
2: Πυκνός, μαύρος, καπνός, είναι ορατός και οι κάτοικοι περιγράφουν αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Μάλιστα.
2: Στο Μενίδη.
0: Ευχόμαστε να μην υπάρχουν θύματα τουλάχιστον και να είναι όλα καλά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία, δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
1: Τι να κάνει τώρα.
0: Το όνειρό του βέβαια δεν
2: ξέρω. Να σοβαρευτεί.
1: Ψωνίστηκε τώρα.
0: Πάμε ακόμα ένα, δώσε ένα τηλέφωνο.
1: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα αναγνωρισιμότητα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματος.
6: Πολύ καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου, γλυκέ μου άντρα. Πες μας.
6: Έχω να σας κάνω και μία μήνυση στην παρέα σας.
1: Μήνυση,
3: δηλαδή. Ναι.
2: Αυτό φορτώ.
6: Βεβαίως.
1: Βγάλε τον ντουγκά.
6: Επειδή είστε ο λόγος που δεν μαθαίνω αγγλικά.
3: Γιατί βλέπετε ότι είναι άχρηστα.
6: Σας παίρνω από Αγγλία και ακούω όλη μέρα ράδιο σπέρα.
1: Πώς σε λένε, πώς σε λένε.
6: Είμαι ο Κλόντι, έχω ξαναπάρει.
0: Γεια σου, Κλώτη μου. Ζεις στην Αγγλία τώρα, από την Αγγλία μας παίρνεις.
6: Ναι, στο Λονδίνο.
0: Πώς έφυγες από εδώ για δουλειά.
6: Για δουλειά, για καλύτερα βασικά.
0: Και πώς ήμουνα
6: καλά και εκεί, αλλά πήγα για καλύτερα.
0: Καλά,
6: και
0: Κλώτη, με την οικογένεια ή μόνο σου.
6: Με την οικογένεια.
0: Πόσα παιδάκια έχεις.
6: Έχω δύο παιδάκια.
0: Δύο παιδάκια, να τα χαίρεσαι. Και αν επιτρέπετε τώρα, με τι ασχολείσαι πάνω, στο Λονδίνο είσαι.
6: Είμαι πλακάς.
0: Απλά έχει δουλειά πάντως.
6: Οικοδομή.
0: Έχει δουλειά, λογικά.
3: Αυτό έχει, οικοδομή να μην έχει.
6: Έχω, ναι, έχω και δουλεύω για μένα, είναι καλά.
0: Α, τέλεια. Άρα καλύτερα που έφυγες από την Ελλάδα.
6: Δεν μπορώ να πω καλύτερα, μόνο για θέμα οικονομικούς λόγους, ναι.
0: Για
6: άλλα θέματα όχι.
0: Δηλαδή όταν λες άλλα θέματα, τι είναι αυτό που ας πούμε δεν μπορείς να βρεις, ρε παιδί μου, που έχει η Ελλάδα.
6: Τη ζωή σου, απλά πουλάς τον εαυτό σου για να πάρεις κάποια χρήματα παραπάνω.
0: Ναι, κοίταξε, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Όλοι αυτό λένε, όσοι ζουν στην Ελλάδα μετά φύγουν, τους λείπει πάρα πολύ ο τρόπος ζωής της Ελλάδας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν είναι πια και έτσι τα πράγματα. Τώρα βέβαια θα μου πεις αυτός ο καιρός, όλα μας κάνουν να ανοίγουν αλλιώς την ψυχολογία, αλλά εδώ βλέπεις ο κόσμος παλιότερα θα το καταλάβαινα πριν από 15 χρόνια. Τώρα ο κόσμος ούτε βγαίνει καθημερινές, άδεια είναι, ξέρω εγώ. Μήπως να βάλεις ένα στόχο,
6: μπορεί,
0: να πεις.
6: Μπορεί να είμαστε και λάθος και να είμαστε καλά.
0: Ναι, ξέρεις, καμιά φορά νομίζω και εγώ. Δηλαδή, θυμόμαι τα τελευταία παλιά χρόνια στην Ελλάδα. Ασυζητή ήταν μια μαγεία. Ένα πάρτι γινόταν εδώ, 7 μέρες την εβδομάδα έξω. Περνούσαμε ωραία, αυτό δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο.
6: Ακριβώς.
0: Τώρα κυκλοφορώ 11 ώρα το βράδυ και δεν υπάρχει ψυχή. Είναι καλοκαίρι, άκου τώρα εδώ το τρελό. Τέτοιες μέρες παλιότερα γινόταν χαμός. Τώρα 11 η ώρα είναι άδεια όλη η Αθήνα, άδεια. Και λες, είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, μια καλοκαιρινή χώρα που ο κόσμος, εμείς δεν ξέρω τι έχουμε πάθει, το έχουμε πάρει τόσο κατάκαρδα. Λες και μετά το κορονοϊό δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω να πούμε τις καθημερινές. Είναι λες και 11 η ώρα πάμε όλοι σπίτι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μας έκατσε αυτό το πράγμα και αν θα φύγει ποτέ και αν θα τα καταφέρουμε. Πάντως, αν τελικά σ' αρέσει αυτό που, επειδή και εγώ μετανάστης ήταν η γονή μου, όπως εσύ τώρα μετανάστης, είσαι δύο φορές μετανάστης. Από ό,τι θυμάμαι, είσαι από την Αλβανία και είδες στην Ελλάδα.
6: Εγώ είμαι δύο φορές. Εγώ
0: δύο
6: είμαι
0: φορές.
6: Μια φορά από Αλβανία, Ελλάδα.
0: Και τώρα μια Ελλάδα, Αγγλία.
6: Τριών όταν ήρθα και τώρα εδώ πάλι.
0: Ναι. Καταρχάς αυτό δείχνει πόσο εργατικός είσαι και προς τη μήνυση σου που κάνεις όλο αυτό το πράγμα για να ζεις την οικογένειά σου αξιοπρεπέστατα. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αν σ' αρέσει όμως πραγματικά και θέλεις, ένα πράγμα έτσι που μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή, βέβαια δεν είναι τα ίδια χρόνια τότε, βάλε ένα στόχο να μαζέψετε κάποια χρήματα, να μην προσπαθήσεις να κάνεις τη ζωή που ονειρεύεσαι, να πεις ότι θα ζοριστούμε 5 χρόνια, 6, θα μαζέψουμε κάποια χρήματα και θα έρθω να ανοίξω, ας πούμε, γιατί και στην Ελλάδα τώρα πλακάς έχει πάλι δουλειά. Δηλαδή εδώ πέρα ψάχνουν να βρουν, δεν βρίσκουν.
6: Το ξέρω, αλλά πλέον εδώ στα 7 χρόνια που είναι, έχω αγοράσει και σπίτι. Μετά από ένα μήνα ακόμα μπαίνω μέσα γιατί κάνω κάποιες εργασίες.
0: Το αγόρασε εκεί με τη δουλειά από 7 χρόνια, αγόρασε σπίτι στο Λονδίνο.
6: Εντάξει, πήρα δάνειο εννοείται.
0: Ναι, δεν πειράζει, τι σημασία έχει, αλλά είσαι προκομμένος. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
6: Δόξα τω Θεώ.
0: Να σε έχει ο Θεός καλά.
6: Είχα μια άποψη για το φίλο μου που είναι,
1: έλα,
6: να γίνει τραγουδιστής.
0: Για πες.
6: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
2: Ακριβώς. Από στο μου το πήρες.
6: Αυτή είναι η μία λέξη.
1: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου.
3: Τι ωραία που το είπε.
0: Εσύ να συντάξει, είσαι όλες
6: τεμπελόσκυλο. Να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
0: Τεμπελόσκυλο λες,
3: Τι είναι.
6: Ακριβώς.
0: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σαν στο σκυλί. Δηλαδή,
6: εγώ είμαι το δεύτερο.
0: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις, σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται. Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσομπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς Παναγία?
1: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να είναι
6: εγώ,
0: καλά η οικογένειά σου.
6: Καλά, συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Συγχαρητήρια. Και να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που είναι μετανάστες και πάνε σε μια χώρα να δουλέψουν. Ο Θεός να τους βοηθάει και να σας βοηθάει να ζήσετε αξιοπρεπέστατα και μια ωραία ζωή, φίλε μου. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: έλα, πάμε για κλείσιμο.
0: Πάμε για κλείσιμο. Να πούμε ότι έχουμε την Betabet, παιδιά, που έχουμε και αυτό το δώρο που είναι τέλος του μήνα. Μην ξεχνάτε, αυτή η εταιρεία που συνεχώς στέλνετε μηνύματα, κάτι ξαφνικές ώρες, betabet.gr, ό,τι έχει να κάνει με νοικίαση ή με πώληση ιατρικού εξοπλισμού, υψηλών προδιαγραφών, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Αλλά σας ξαναλέω από τα πιο απλά πράγματα: να πονέσει μέσα σας, να στραμπουλήξετε το δάχτυλό σας, ό,τι πιο τρελό, ο αφιένας σας, τα πάντα έχουν τα πάντα. Είναι σαν να πας σε ένα υπερ σούπερ μάρκετ
2: που έχει,
0: ναι, τα πάντα για την υγεία, για την καλυτέρευση, ό,τι και αν συμβεί. 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα τρέχουν οι άνθρωποι να εξυπηρετήσουν χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό Σωτηρία, στον Ιδρύο Σταυρό, απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα στο Σιμανόγλιο στα Βιλίσια, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο για το δώρο και Betabet.
3: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, μάλλον επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, τώρα σου δίνουν και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο φουλ Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και ότι θα τα βρει στα Lidl.
2: Οι hacker κακόβουλα λογισμικά αναπλήθως από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr. Κάθετος business.
1: Και το Στοίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoichman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό του Plus One σου, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21 Plus.
3: Παίξει υπεύθυνα.
1: Μπράβο, Νανσάρα μου.
0: Η ώρα είναι ακριβώς 10 και Παναγή αυτό.

0: Αναστάση Αντωνίου.
1: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
3: Ήταν ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Κυρίες και κύριοι, θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία, λίγο αργότερα η Μαρία, ο Θέμης, το δίδυμο φωτιά του απογεύματος και ένα πρόγραμμα που λίγο αργότερα θα το συνεχίσει η Ράνια και Πέτρος Καράς με μουσική. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με το δίδυμο Νίκος και Πάνος και Πέτρος και Βουβής και εμείς λίγο αργότερα εδώ μαζί σας. Να είστε καλά, καλημέρα και να θυμάστε κάτι.

0: Καλημέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Κλείνεις τα μάτια.

0: Ντορέ. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: 6 με 7,
3: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 20.

0: ψυχολόγων Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: κοιμή.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. 96,6.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για πότο σήμερα. Τι λέτε, ρε κανένα. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Αυτή η ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
10: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Βραδιά νικητών 2026.
13: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
14: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: Άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Δευτέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
7: Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλουμε όποιον έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Εγώ, α πούμε, έχω πρόβλημα με τον από κάτω. Του έχω ρίξει, φίλε, εδώ και 4 χρόνια 342 μανταλάκια. Τον έχω φτιάξει τον τύπο.
2: Δίνει απλόχερα, δίνει σαν βασιλέα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Βουλευτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
0: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα 96,6. Παίζει δυνατά. Σε κάθε παραλία.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανφίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: Μαμά μου. 6 με
4: 7, 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε στο πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντ.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
16: Βραδιά νικητών 2026.
17: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη, όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic, με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-207551. delta360.gr.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες, παιδιά, πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει. Γιατί αξίζει.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco!

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Ντέμι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
2: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Πάτρα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
0: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Βραδιά νικητών 2026.
8: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Με ζεδοπολίου ζερεί το καταφύγιο.
1: Πρωινό σφαίρα. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Φεραίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά,
1: ε, φίλε, καμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ποδοσφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψουμε με λαμπάντα.
0: Πρωινό σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνη. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7051. Delta360.gr.
11: Βραδιά νικητών 2026.
12: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολη στις 8.30 το βράδυ.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στημένοι τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2020.

0: Εδώ οι επιτυχίες σερφίρονται παγωμένες. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που συχνώ

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
1: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
0: Κουνάβης.
1: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
7: Βασίλη μου,
8: θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: σφαίρα.
1: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
0: Πρωινό σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Ζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες Νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες Νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλοι. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25300.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

0: Αυτό καλοκαίρι δροσερές επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
6: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: 96,6.
1: Τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου! Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι! Να νιώθω την έξαψη! Προσλαμβάνεστε!
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Περάσατε ρε το Σαββατοκύριακο. Ξεκουραστήκατε. Αχ, εγώ ειλικρινά για να πω, μάλλον να φτάσω στο σημείο κάποια στιγμή να πω ναι, είμαι ξεκούραστη, θα πρέπει να έχω κοιμηθεί σε ρή τουλάχιστον 10 ώρες, πρόσεξε. Και οι προηγούμενες 15-20, αν το βάλουμε έτσι φοντρικά, ο προηγούμενος μήνας να είναι ένας μήνας που θα δεν θα έχω ξενυχτήσει, πρόσεξε, δεν θα έχω ταξιδέψει, δεν θα έχω κάνει καμία δουλειά, καμία απολύτως δουλειά, ενώ από αυτές που κάνουμε εμείς ενώ στο σπίτι οι γυναίκες. Ρε τι πάθαμε ξαφνικά. Θα αρχίσω να το λέω και δημόσια χωρίς να ντρέπομαι. Ζηλεύω πάρα πολύ. Με την καλή έννοια. Να το πω τώρα αυτό ή θα ακουστεί κάπως. Αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα, ρε παιδιά. Τι ζηλεύω τώρα, αφού μετά δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Βλέπω, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που είναι λίγο πιο στην κοσμάρα τους και που δεν τους νοιάζει και τόσο. Και τους ζηλεύω που δεν ταράζονται. Δεν ταράζονται, ρε παιδάκι μου. Δεν αγχώνονται. Λίγο από αυτό θα ήθελα να έχω ώρες. Όχι τίποτα άλλο. Και λίγη έτσι, πώς να το πω, τεμπελιά, δεν βλάπτει που και που. Και συνήθως αυτά τα λένε άνθρωποι που δεν έχουν σταματημό. Και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Τέλος πάντων, κατευθείαν με το που ξεκίνησα πάλι, σας λέω τα δικά μου. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και θέλω να το ξεπληρώσω αυτό το λάθος. Παίρνω πρωτοβουλία την Παρασκευή. Θα το πω στο ξεκίνημα, γιατί την Παρασκευή που λέτε, ξεχάστηκα να δώσω τη δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα Five Fashion, από το αγαπημένο μου online shop. Το πήρα χαμπάρι, παιδιά, αφού είχα τελειώσει την εκπομπή και ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη και λέω πω, δεν είμαι με τα καλά μου. Πρέπει να τα σημειώνω όλα, εντάξει. Τι κάνουμε. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Αυτοί βέβαια που τα ρίχνουν στους άλλους. Είναι, λέει, ιδανικοί για, κάνουν για πολιτική. Ναι, όχι, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν φταίει κανένας. Εγώ φταίω. Κατάλαβε, σιγά μην ρίξω ευθύνες και κατηγορήσω τους άλλους. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Εδώ έχω φτάσει σε σημείο να φταίνει άλλοι και να το παίρνω πάνω μου. Τώρα, τι να λέμε. Και εσείς τα ίδια. Τι κάνουμε, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Σήμερα, αύριο. Ανήμερα του έρωτα. Προς το παρόν ο καπετάνιος έρχεται μετά το ανήμερα του έρωτα. Και να σας υπενθυμίζω ότι θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11 εδώ, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Μαζί μου πάντα η Love and Rose, εννοείται, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Εντάξει, οπότε είπα αυτό για την δωρεπιταγή πριν. Επιστρέφω για να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό.

έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα. Λες από αυτό να ξεχνιέμαι εξαιτίας του έρωτα. Τι να σου πω τώρα, μετά από τόσο καιρό λες να ξαναφούντωσε. Αχ, θα επιμείνω στην ευχή για φέτος το καλοκαίρι που τη λέει πάλι, ενώ την ατάκα αυτή την έχει ξεστομίσει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Θα πάθεις έρωτα, ενώ το τραγούδι που είπες στην παρέα, και στο εύχομαι να το πάθεις, και εσύ που μπορεί να είσαι ήδη σε σχέση, να σου ξαναφουντώσει. Ξέρεις τι ωραίο είναι έτσι να έρθει αυτό και να το ξαναθυμηθείς, γιατί κάπως λίγο βολεύεσαι όταν περνάει ο καιρός, ξεχνιέσαι. Εγώ ξεχάστηκα την Παρασκευή, είπαμε. Είχαμε τη δωρεπιταγή από τα Five Fashion. Τώρα μου στέλνεις Viber μήνυμα στο Viber 693-610-1022. Γράφεις Five Fashion, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή, ξαναλέω, στα 693-610-1022. Δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Αν μπεις τώρα στο Five Fashion στο Instagram, θα δεις εκεί τι ρουχάρες έχει φέρει πάλι, τι παραλαβές τρομέρες έχει κάνει. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, μπες μέσα λίγο να δεις. Εγώ ποτέ δεν λέω τυχαία. Ξέρεις ότι έχω μια τρέλα. Φορεματάρες με κάτι έτσι λαχούρια, κάτι μπλούζες συγκλονιστικές. Φορέματα από αυτά που τα βάζεις τώρα το καλοκαίρι και δεν σε νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, δεν σε νοιάζει τίποτα. Το από κάτω εννοώ, δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου, το από μέσα. Κατάλαβες, μιλάμε για τόσο ωραία φορέματα που σε κάνουν να νιώθεις άνετα. Και ξέρω ότι το έχουμε ανάγκη πάρα πολύ, γιατί είμαστε όλη την ημέρα και όλη την ώρα έτσι καταπιεσμένες από παντού. Οπότε θέλουμε τα ρούχα, ιδίως το καλοκαίρι, να είναι λίγο έτσι πιο ανάλαφρα. Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης, καινούριο τραγούδι με ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Αυτό το τραγούδι βέβαια το έχει πει και στην παρέα μας, οπότε υπάρχει και με εικόνα από την παρέα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Μπες να το δεις και όσο τα κάνεις όλα αυτά που σου είπα, απόλαυσε το νέο του τραγούδι.

Είναι αστείο. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μιλιόμαστε, εμείς που λατρευόμαστε. Τώρα λατρευόμαστε ακόμα και δεν μιλιόμαστε. Πώς γίνεται αυτό? Κάτι θα μου έκανες ή κάτι θα σου έκανα. Ή μπορεί να κάναμε και οι δύο, όχι ταυτόχρονα. Άλλος πρώτος, μετά ακολούθησε ο άλλος και έρχεται πάλι ένας, να μην πω τώρα, εγωισμός και από τη μία και από την άλλη πλευρά να έχει δημιουργήσει αυτή την απόσταση. Και πρόσεξε τώρα, στην ουσία, λόγω αυτού, εσύ χάνεις τόσο πολύτιμο χρόνο από αυτόν που θα μπορείς να απολαύσεις με τον άνθρωπο αυτόν, που ουσιαστικά είναι γραφτό να είστε μαζί, γιατί λατρευόσαστε, γιατί δεν γίνεται να είστε χώρια, για ποιο λόγο? Άκου τώρα να δεις, εγώ θεωρώ ότι όταν δύο άνθρωποι είναι για να είναι μαζί, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να είναι εγωιστές. Δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Το δεν επιτρέπεται το λέει και η Νατάσα. Θα το πει και η Νατάσα, γιατί με έχετε διαλύσει με αυτό το φορτηγό. Ξεκινάω την εκπομπή και μου λένε θα το βάλεις το φορτηγό. Εγώ λέω να έρθει το φορτηγό να μας πάρει όλους μέσα, να μας πάει κάπου μακριά, δεν ξέρω τώρα. Είναι τέλος πάντων να μπουν μέσα σε αυτό το φορτηγό όλα αυτά τα οποία μας βαραίνουν και μας έχουν φάει την ψυχή. Κατάλαβε, και μας ταλαιπωρούν. Γιατί παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο αν είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, μονιασμένοι, μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Αν τώρα κοιτάμε πώς θα κατηγορήσει ο ένας τον άλλον, πώς θα εκδικηθεί ο ένας τον άλλον, τι να σου πω τώρα, δεν βγαίνει άκρη. Δεν θα κάνουμε χαΐρι, δεν καταλαβαίνεις. Εκεί θέλω να καταλήξω. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Γι' αυτό κάνε τον εγωισμό σου στην άκρη. Εντάξει, ρίξε τα μούτρα σου, να το πω πιο απλά, και κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Και αν ο άλλος τώρα εξακολουθεί να είναι και αυτός έτσι μουτρωμένος και θυμωμένος και δεν ξέρω εγώ τι, πήγαινε πες του να συνέλθει και εκείνου, να τα βρούμε, μπας και σωθούμε. Σε παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ είπαμε ξεκάθαρα πράγματα. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Έρχεται και Νίκος Μακρόπουλος από την παρέα Σβήσε το Φεγγάρι, έρχεται και το φορτηγό, έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης στα Πάτη Έρωτα, και κάπου εκεί θα σε ξανασυναντήσω, γιατί είναι η ατάκα του καλοκαιριού, δεν γίνεται τώρα να την αφήσω να περάσει έτσι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
2: Και τι του είπες?
1: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
3: Εσύ με 7, 8,
4: 9, 10.
0: Εσύ με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
6: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Πάμε Cherry Park.
0: Ναι!
1: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Cherry Park, the place of happiness.

0: Ζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπη!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόνσο.
4: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση,

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντία Μοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει ήδη μπει, αλλά δεν έχει ξεκινήσει έτσι δυνατά για τα καλά που λόγω πήραμε μια πρώτη γεύση του τρίμερου του Άγιου Πνεύματος και τώρα είμαστε σε φάση προετοιμασία. Το προετοιμάζουμε. Ε? Και το καλοκαίρι, παιδιά, εσείς που είστε ελεύθεροι, να ξέρετε ότι είναι η ιδανική εποχή για νέα ξεκινήματα, έντονα συναισθήματα, ο καιρός είναι σύμμαχος, η ατμόσφαιρα ούτως ή άλλως είναι πιο ρομαντική, ιδίως όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει, που δεν καταλαβαίνεις. Και να σου πω κάτι, και επιστημονικά εξηγείται αυτό το πράγμα, ενώ ότι έχει θετική ψυχολογία. Ο ήλιος και μόνο, να ξέρεις, απελευθερώνει ενδορφίνες και από την άλλη ενισχύει και την αυτοπεποίθηση. Ναι. Και γενικά είμαστε πιο δεκτικοί στο φλερτ. Ακόμα και αυτοί που είναι πάρα πολύ πιστοί, κάπως παρασύρονται το καλοκαίρι. Ναι. Άκου, εγώ τι θα σου πω. Επειδή σου εύχομαι εδώ και πόσο καιρό, όταν έτσι είπε και το τραγούδι αυτό, Θοδωρής την παρέα, το Θα πάθεις έρωτα, που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Ακόμα και αν γνωρίζεις ότι αυτός ο έρωτος ο καλοκαιρινός έχει ημερομηνία λήξης, πρέπει να το ζήσεις. Μόνο και μόνο για την ένταση που θα νιώσεις και τις αναμνήσεις που ουσιαστικά θα αποκομίσεις και το ότι θα βγεις από αυτή τη ζώνη, από την comfort zone, τη ζώνη της άνεσης, της ασφάλειας και θα εξερευνήσεις έτσι νέα μέρη δικά σου. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για νέα μέρη που είναι να πας. Εννοείται, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, το να βγεις και από αυτό το στανταράκι που λες, παραθερίζω εκεί, οπότε θα πάω και φέτος εκεί. Όχι, πήγαινε κάπου αλλού. Τέλος πάντων, τι δεν καταλαβαίνεις. Και γενικά, επειδή το καλοκαίρι είμαστε και λίγο πιο, ρε παιδί, πώς να το πω, πιο ελεύθεροι, πιο άνετοι, είναι η διάθεση, είμαστε πιο χαλαροί. Δηλαδή, βγες λίγο από τα κουτάκια σου. Το καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας σου. Αλλά άμα τολμήσεις αυτό που σου είπα, έστω να αλλάξεις ένα μέρος, να πας σε ένα προορισμό που δεν έχεις γνωστούς, δεν έχεις φίλους, εκεί μπορεί να νιώσεις ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία και αυτό, να ξέρεις, θα σου κάνει τρομερά μεγάλο καλό. Δεν πάει ο νους σου. Μη σκέφτεσαι αν θα επιβιώσει αυτός ο έρωτας. Δεν θέλω να τον στερηθείς εκεί, γι' αυτό επιμένω. Πάμε για απόν. Σε πάω τώρα τελείως διαφορετικά, το αλλάζω το κλίμα λίγο για να ξεχαστείς. Πάμε με ένα ρεμπέτικο, πάμε μετά με έναν Νίκο Απέργης ως αύριο. Έρχονται και τα καπνογόνα και ας τους να λένε και να κοπανιούνται και να προσπαθούν να σου αλλάξουν νόμοι. Εσύ αν θέλεις φέτος να τη δεις διαφορετικά και να βγεις, ξαναλέω, από όλο αυτό το comfort zone και όλο αυτό το ασφαλές σενάριο που κάνεις τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά έχεις τα ίδια αποτελέσματα, όχι κάτι διαφορετικό, βγες από αυτό και ζήσε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι με το που θα το κάνεις θα επιστρέψεις και θα μου στείλεις μήνυμα και θα μου πεις, εσύ Ράνια, ξέρεις τι ωραία που πέρασα, μόνο και μόνο που δεν με ήξερε άνθρωπος εκεί που πήγα και ήμουνα και έκανα ό,τι ήθελα και δεν με ένοιαζε τι θα πουν, πώς θα το πουν και αυτό. Παιδιά, μόνο και μόνο αυτό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Όσο και αν αισθανόμαστε ωραία στα μέρη που πηγαίνουμε συνέχεια και είμαστε εκεί και ξέρεις ότι μας ξέρουν, μας φροντίζουν, είναι μία στο τόσο καλό να κάνεις και αυτό που σου λέω, να πηγαίνεις κάπου και να μην σε ενδιαφέρει ούτε με ποιον θα σε δούνε, ούτε πώς είσαι ντυμένος, τίποτα να μην σε νοιάζει. Κι ας τους να λένε.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτες.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
0: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: Menthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Μεταμορφώνουν σε στάρ και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ, φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Εξαιρετικές προσφορές Τιγιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Τιγιούς.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

λένε πως είσαι ευτυχισμένη. Λένε ότι έχεις βρει κάτι καλύτερο. Λένε ότι δεν περνάς καλά. Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει, και ο κόσμος πάντα θα λέει πράγματα, ακόμα και αν εσύ δεν κάνεις τίποτα. Ας τους να λένε. Εγώ θέλω να ζήσεις για σένα και να ζεις για σένα. Όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος πάντα θα λέει, εσύ αν τώρα κάθεσαι και δίνεις σημασία, χάνεις την ουσία. Και από την άλλη, όταν κάθεσαι και δίνεις σημασία σε αυτά που λένε, ξέρω εγώ, για σένα ή για κάποιον άλλον που δεν έχεις στη ζωή σου, έρχονται πληροφορίες, να ξέρεις ότι τα μισά δεν είναι αλήθεια. Ό,τι δεις με τα μάτια σου, ό,τι ακούς με τα αυτιά σου, όλα τα άλλα, δεν σου λέω να μην εμπιστεύεσαι αυτά που θα έρθουν να σου πούνε κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Όσο ακόμα και κολλητοί να είμαστε και αδέρφια να είμαστε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει. Τα ξεκαθαρίζω τώρα αυτά, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, γι' αυτό τα ξεκαθαρίζω. Σφαίρα 102,2. Ράνιο Κωστάκη εδώ είμαι, παρεούλα πάντα με τη Love and Rose. Αχ, εμείς πάντα στην Love and Rose κάνουμε λογαριασμό, ξέρεις γιατί? Και πάντα πληρώνουμε λιγότερα. Γιατί? Γιατί πάντα έχει προσφορές, πακέτα προσφορών, πάντα κάποιο όμορφο δώρο, πολύ ιδιαίτερο από τη Love and Rose, ιδίως όταν επισκεφτείς και τα καταστήματα της Love and Rose. Πραγματικά, πραγματικά θα φύγεις και θα είναι από τις λίγες φορές που θα πας στο σπίτι και θα πεις χαλάλι. Χαλάλι, ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά θα απολαύσεις τόσο πολύ τα προϊόντα που όλο το υπόλοιπο κομμάτι μετά, ξέρεις ότι το κάνεις για σένα. Είναι κάτι το οποίο είναι, όπως λέω εγώ, προσωπική επένδυση και δεν πέφτει λόγο σε κανένα. Και έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω, να φροντίζω τον εαυτό μου, να βάζω τις κρεμούλες μου και να νιώθω κουκλάκι ζωγραφιστό. Δεν έχω το δικαίωμα, δεν έχεις το δικαίωμα. Άρα, κοριτσάρες μου γλυκές, αύριο, Τρίτη, που είναι ανοιχτά και τα απόγευμα τα καταστήματα μέχρι αργά, θα βρείτε κάποιο κατάστημα της Love and Rose. Είναι τόσα πολλά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, βασικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα, σε λίγο έτσι πως εξελίσσεται, θα φτάσουμε τα 100 μαγαζιά. 10 χρόνια 100 μαγαζιά. Πολύ ωραίο, γιατί όχι, και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Θέλω να πάτε σε ένα κατάστημα της Love and Rose, αν δεν έχετε πάει, και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία ζωής. Και το να δοκιμάζεις τα προϊόντα της Love and Rose, αλλά και να καταλήξεις αυτά που σου ταιριάζουν καλύτερα, και μετά τελείωσε. Μετά δεν θα ξεκολλάς ποτέ. Πάμε για λογαριασμό εξαιτίας σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Αν με δεις να κλαίω, προτιμώ. Ουράνιο τόξο, είπες, χαμός θα γίνει εδώ. Όλα αυτά στον Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

το ουράνιο τόξο που όχι μόνο το αγαπώ, με πιάνει μία τρέλα ακόμα και τώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια να το ζωγραφίζω και στο γραφείο ενώ στο σπίτι, αλλά και στο backpack που έχω. Έχω ένα τσαντάκι μέσα που έχω, ξέρω εγώ, τρελαίνω με τα μολύβια, εγώ καταρχήν να σου πω. Γενικά να γράφω πολύ περισσότερο από ό,τι με στυλώ. Και μολύβι που το, στο πάνω μέρος έχει σβίστρα. Εννοείται. Αλλά που τη βάζω εγώ σβίστρα, που μπαίνουν σε μολύβια, που έχουν βγει κάτι τέλειες, που μπαίνουν πάνω, κουμπώνουν, τέλειο. Λοιπόν, και ξύστρα μέσα στην κασετίνα. Έχω λοιπόν τα χρώματα από το ουράνιο τόξο, σχεδόν όλα. Εντάξει, σου λέω τώρα για το ιβουάρ και αυτά, αλλά έχω μπλε, έχω βασικά γαλάζιο, έχω πράσινο, έχω κίτρινο, έχω κόκκινο, έχω και κάτι άλλο φωσφοριζέ, κάτι άλλο παλ. Γενικά, όταν, επειδή σημειώνω πολύ συχνά πράγματα και έχω και σημειωματάριο, έχω και άλλο τετράδιο, σχολικό τετράδιο, να φανταστείς, πολύ γέλιο. Ακόμα και τώρα, ρε παιδιά, τρελαίνω, μου φτιάχνει τη διάθεση. Δηλαδή, μπορεί να γράφω, ξέρω εγώ, σελίδες πράγματα με μολύβι και ανά 2-3 πετάω ένα ουράνιο τόξο. Έτσι, γιατί σκέφτομαι και τα αρκουδάκια αυτά της αγάπης. Τα θυμάστε πάνω στο ουράνιο τόξο που κάνα του λίθρα. Πω, τι τρέλα και αυτή. Πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Επίθεση, παιδιά, έλα, το νου σας.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Έχει μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ζέστη,

0: αγαπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος.
2: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
1: Μα δεν μπορεί.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: Productions.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπι!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω.
5: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόντσο.
3: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσει.

Τι κάναμε, τι κάναμε, θα σου έλεγα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι όχι τι κάναμε, το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Και ας το πω και διαφορετικά, και να το βάλεις στο νου σου. Όταν παλεύεις να διορθώσεις κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, ή να το πω ακόμη πιο συγκεκριμένα, όταν παλεύεις να διορθώσεις κάποιον άνθρωπο, ξέρεις ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να χαλάσει εσένα. Και τότε τι γίνεται? Τότε μετά άστα, άστα βράστα. Λοιπόν, γι' αυτό αφήνουμε το οτιδήποτε συνέβη στο παρελθόν, και αν είμαστε τώρα σε φάση που θέλουμε να διορθώσουμε το παρόν κάποιου άλλου ανθρώπου, το δικό μας έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά κάποιο άλλο άνθρωπο, όχι, ας μην ασχοληθούμε. Ασχοληθούμε με το τι θέλουμε, τι θέλουμε και ποιος μας κάνει. Και όχι με το ζόρι να μας κάνει κάποιος που ουσιαστικά δεν μας ταιριάζει. Αλλά επειδή εμείς τώρα μας έχει κολλήσει και μας έχει καρφωθεί, να τον πλησιάσουμε και μετά να προσπαθήσουμε να τον αλλάξουμε. Λάθη, μεγάλα λάθη αυτά. Τι θέλω εγώ με σένα? Γιώργος Σαμπάνης, κατάλαβες? Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Και μετά έμπλεξες, και άντε τώρα να ξεμπλέξεις. Δύσκολα αυτά.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά Αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθε. Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
2: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να μου πει τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πει, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, άστο, 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το jajala.gr φυσικά.
10: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Mall, Γλάφκου 9.
11: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
12: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: μπροστά στο κύμα.
1: Στο Beach Bar.
0: Παίζει δυνατά.
1: Αυτό καλοκαίρι. Δροσερές επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη, ήσυχη Τιούνικ. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ήσυχη Τιούνικ. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χρόνια πολλά στην Πουλχερία. Σαν σήμερα 1817, η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, τη οποία οι δρόμοι φωταγωγούνται, και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονόμενο.
1: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη. Διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνά καλά εκεί γενικά.
2: Πολύ μόνο.
1: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, χρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αγανάκτησα. Πώς είναι ο αργοπεθαίνεις?

0: στα ψηλά Αλόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Ανόχετονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: by night.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.